0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.

0: 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Λοιπόν, μετά τα εισαγωγικά, να πάμε να δούμε αναπεριοχή τι ακριβώς συμβαίνει. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, για να συστηθούμε κιόλας, είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200 και βεβαίως και σε επίπεδο παραγωγή σήμερα η κυρία Βουγιουκλιώτη, και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, και πάμε γρήγορα να συναντήσουμε τον κύριο Μπούγια, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπούγια, είναι ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας της εκεί στη Δόμβρενα, όπου περάσατε ένα πάρα πολύ δύσκολο βράδυ, κύριε πρόεδρε. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
1: Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Συγχαρητήρια την εκπομπή σας, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι γεγονός ότι η νύχτα ήταν ησυχή, αλλά κατά τις 4 με 5 το πρωί εκδηλώθηκαν κάποιες αιστείες οι οποίες δεν τις περιμέναμε. Και υπήρξε φόβος η φωτιά να μπει μέσα στο χωριό. Ήταν πάρα πολύ κοντά.
0: Πάντως υπήρξε οδηγία από το 112.
1: Βεβαίως,
0: όσοι βρίσκονται στην Δομβρένα να απομακρυνθούν. Ναι, παρακαλώ.
1: Ακούστε με. Αμέσως πήγα στο Δημαρχείο. Έκανα τις ανακοινώσεις να ανακοινωθεί, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, να ανακοινωθεί το χωριό. Πράγματι εκενώθηκε, πήγαν στο διπλανό χωριό στην Θίσβη, και τώρα η κατάσταση, θα έλεγα, ελέγχεται καλύτερο από στο σημείο που λέγαμε, έχουμε και ένα άλλο σημείο, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε, δεν το περιμέναμε, μας ήρθαν και ένα αέρια μέσα, δηλαδή 4-5 αεροπλάνα, που πιθανόν αν μπορέσουν να κάνουν δουλειά, γιατί έχει πάρα πολύ αέρα. Αν θα βοηθήσουν τα αεροπλάνα από πλευρά αέρα, αυτό είναι το μόνο πρόβλημα, δεν υπάρχει άλλο. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε πολλά. Πρέπει να πω ότι παρατηρήσατε με σήμερα ότι οι ζημίες στα ελαιόδεντρα είναι σε μεγάλη έκταση και πάρα πολλά χιλιάδες ελαιόδεντρα.
0: Άρα δηλαδή μιλάμε για μεγάλη φυσική καταστροφή στην περιοχή.
1: Μιλάμε για μεγάλη φυσική καταστροφή. Κατά τα άλλα, εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι 2-3 μανδριά, θα τα πω έτσι, των βοσκών έχουν καεί. Χωρίς να έχουμε ανθρώπινες ζωές, κανένα πρόβλημα. Ναι. Το παρατηρούμε, οι πυροσβεστικοί είναι εδώ πέρα, όλες τα δημάρχη πυροσβεστική του Δήμου Θηβαίου, εθελοντές από την Δημοτική Κοινότητα Δομβρένας, μηχανήματα κλπ. Θα δούμε τώρα, γιατί έχουμε και αέρα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν τα αέρια.
0: Τον ακούμε τον αέρα.
1: Είναι και τα δικότερα από πάνω, δεν ξέρω αν ακούτε καλά.
0: Σας ακούμε κύριε.
1: Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω προς τη.
0: Να ρωτήσω, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν καταστροφές σε σπίτια, σε οικίες?
1: Όχι. Δεν μπήκε, δηλαδή
0: δεν μπήκε στο χωριό, απλά επειδή συνηθίζεται κιόλας, γιατί όλοι από την επαρχία είμαστε, συνηθίζεται και υπάρχουν και διάφορα διάσπαρτα σπίτια, δεν είχαμε κάποιο τέτοιο.
1: Δεν υπήρχε θέμα, προς Θεού. Δεν έχουμε τέτοιο θέμα, αλλά επισημαίνω ότι οι ζημίες είναι τεράστιες στα ελαιόδεντρα, έτσι, έχουν καεί τα πάντα.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή το μέτωπο, προς τα πού κατευθύνεται, δηλαδή ο αέρας, ο άνεμος, ναι.
1: Είχαμε, δηλαδή, να προσθέσω ότι αλλάζει η κατεύθυνση ροή του ανέμου, θα λέγασουμε. Τώρα έχει πάει προς το βουνό, που είναι ο προφήτης Ηλίας, ξέρουν όσοι μαθαίνουν, και από πάνω το μοναστήρι. Έχει ελικόπτερα πάνω, έχει προσδεσιά, αυτά ελέγχεται. Στην είσοδο στο πρένα ελέγχεται. Έχουμε και ένα άλλο σημείο κάτω από το κόμμα μας, το οποίο ήταν από χθες, το οποίο αν γίνει κάτι και βγει στον δρόμο θα έχουμε θέμα. Αλλά υπάρχουν και προσδεσικά. Όλες οι δυνάμεις της τουριστικής υπηρεσίας, οι δυνάμεις του Δήμου Θηβαίου, τα μηχανήματα είναι όλοι στον αγώνα ελπωδός.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Άστε, θα μας επιτρέψετε να διατηρήσουμε το δικαίωμα να σας ξαναενοχλήσουμε
1: μέχρι και σήμερα. Αργότερα όμως.
0: Αργότερα για να έχουμε και την εικόνα.
1: Αυτά που θέλετε, σας κάλυψα, να κάνω λάθος.
0: Απόλυτα, κύριε Πρόεδρε. Και το καλό είναι ότι αυτό το οποίο μας είπατε, ότι είναι κάπως καλύτερη εικόνα, ακόμα και αυτό μας δημιουργεί αισιοδοξία.
1: Ελπίζουμε.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Στην τηλεφωνική γραμμή μας ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Μπούγιας, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της Δομβρένας, για να το τονίσω και σωστά, γιατί στην αρχή δεν το τόνισα σωστά. Ευχάριστο το ότι είναι καλύτερη η εικόνα. Δεν είναι ευχάριστο ασφαλώς το γεγονός ότι ακούγαμε και από το τηλέφωνο του κυρίου Προέδρου τους ανέμους να είναι πάρα πολύ έντονοι. Επιχειρούν τα πτυτικά μέσα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουν ενισχυθεί, βοηθούν και τις επίγειες δυνάμεις. Από εκεί και έπειτα το πράγμα, όπως αντιλαμβάνεστε, εντάξει, είναι και η σημερινή ημέρα δύσκολη. σύμφωνα με τις προβλέψεις, έτσι, τις μετεωρολογικές, θα είναι δύσκολη και η αυριανή ημέρα. Μετά τις 8 η ώρα θα προσπαθήσουμε να έχουμε κοντά μας, και λέω θα προσπαθήσουμε διότι καταλαβαίνετε τώρα, είναι ημέρες τέτοιες, εμείς είμαστε στις επάλξεις. Ο κύριος Αγνιακός, για να μας δώσει λίγο και την και τη διάσταση του καιρού, διότι έχουμε πραγματικά όλος αυτός ο αέρας είναι σε πάρα πολύ δυσχεραίνει τις προσπάθειες των πυροσβεστών μας.

0: Στον Άγιο Βασίλειο πρέπει να σας πω ότι η φωτιά έφτασε στην κυριολεξία μέχρι τη θάλασσα. Έφτασε ως την ακτογραμμή, προκάλεσε ζημιές σε σπίτια. Είχε στηθεί από την Παρασκευή μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και επισκεπτών δια θαλάσσης. Θυμάστε, εχθές στην επίσης έκτακτη εκπομπή 5 με 7 το απόγευμα που ήμασταν εδώ, συνομιλήσαμε με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Γκίκα, ο οποίος μας μίλησε για αυτή την επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Πάνω από 200 άτομα, 250 άτομα απεγκλωβίστηκαν, έφυγαν δια θαλάσσης με τη βοήθεια και τη συνδρομή του λιμενικού σώματος. Λοιπόν, ο κύριος Τσίγκας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Κώστας Δίκας. Κύριε πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλημέρα θα σας πω, καλό μήνα και ελπίζουμε να είναι καλή ημέρα και καλός ο μήνας. Πάντως το βράδυ ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, το βράδυ ήταν δύσκολο και η χθεσινή ημέρα, οι συνθήκες ήταν αυτές που επέτειναν όλο αυτό το σκηνικό με την μη ικανότητα και την δυνατότητα να πετάξουν τα εναέρια μέσα, με αποτέλεσμα οι πυρκαγιές, οι δύο που ξεκινήσαν χθες από τη Βιωτία, η μία σε 7.30 και η άλλη στις 9, να μην μπορέσουν οι επίγειες δυνάμεις που έκαναν υπερπροσπάθειες, τόσο οι μονάδες δασοκομάντος, οι εθελοντές, η ελληνική αστυνομία, το λιμενικό σώμα που μαζί με δύο δικά μας πλοιάρια του πυροσβεστικού σώματος απομάκρυναν περίπου 245 ανθρώπους από την παραλία, όπως είπατε, εκεί του Αγίου Βασιλείου, για να μπορέσουν να διασφαλιστούν η ασφαλής απομάκρυνση του κόσμου. Αυτό που προτεύει είναι η μη διακινδύνευση της ανθρώπινης ζωής. Πλέον με το πρώτο φως για την πυρκαγιά, η οποία είναι σε εξέλιξη στην περιοχή του Πόρτου Γερμενό και στο Προσίλι, επιχειρούν 9 καναντέρ και 4 ελικόπτερα, και στην βόρεια πλευρά, δηλαδή στην έναρξη κοντά της πυρκαγιάς, επιχειρούν και εκεί άλλα 5 εναέρια μέσα, αεροσκάφη και ελικόπτερα, και θα γίνει διασπορά και με επιβραδυτικό υγρό για να δούμε πού υπάρχει δυνατότητα να μπορέσουμε να ανακοπεί η πυρκαγιά.
0: Κύριε Τσίγκα, να σας ρωτήσω το εξής. Πρώτα απ' όλα, τα πτετικά μέσα, επειδή από ό,τι όλοι βλέπουμε και στις ζωντανές συνδέσεις και από την ΕΡΤ και όλα τα σχετικά, οι πιλότοι δίνουν πραγματική μάχη με τον άνεμο, έτσι.
1: Είναι απίστευτες οι συνθήκες που βιώνουν και επιχειρούν οι χειριστές των εναερίων μέσων, είτε της πολεμικής αεροπορίας, των Καναντέρ, των Πετρετέλ και του στρατού με τα Σινούκ που διαθέτουμε, είτε των εναερίων μέσων του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και των πιλότων των ενοικιαζομένων εναερίων μέσων. Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Η επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων μεταφέρει την εικόνα από αέρος, όμως σε πάρα πολλές περιπτώσεις χθες, παρόλο που υπήρχε μεγάλη δυσκολία στην υδροληψία, όπου αυτό κατέστη δυνατό, δεν κατέστη δυνατό να μπορέσει να γίνει αεροπυρόσβεση. Δεν μπορούσαν να κατεβούν κάτω από τα 3.000 πόδια τα αεροσκάφη. Οι συνθήκες που επικρατούσαν στον αέρα, με την αλλαγή της πυκνότητάς του, αλλά και με την έντονη καπνική δραστηριότητα που υπήρχε, δημιουργούσαν δεδομένα τα οποία δεν έδιναν τη δυνατότητα να γίνουν ρήψεις, γιατί οι ρήψεις πρέπει να γίνουν και με ασφάλεια για αυτούς που επιχειρούν, αλλά και με ασφάλεια για αυτούς που θα αποθέσουν και θα αλλάξουν τα δεδομένα, το κέντρο βάρους και όλα αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο της ασφαλής αεροπλοείας από τους χειριστές των εναέριων μέσων.
0: Ήταν αναγκασμένοι οι πιλότοι να πάνε πιο μακριά προκειμένου να πραγματοποιήσουν υδροληψία, κύριε Τσίγκα?
1: Ναι, έπρεπε να μπουν πιο μέσα όντως, γιατί στην ακτογραμμή υπήρχε έντονος σχηματισμός. Είναι εξαιρετικά δύσκολη και η διαδικασία της υδροληψίας, αλλά όλα αυτά συνυπολογίζονται με τον χρόνο, με την περιοχή που θα πάρει νερό κάποιο εναέριο μέσο, με την περιοχή που θα κάνει ρήψεις. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει ένα συντονιστικό ελικόπτερο πάνω από όλα αυτά τα μέσα, που πετά τουλάχιστον 1.000 πόδια πιο πάνω, για να μπορεί να συντονίζει και από πού θα πάρει το ελικόπτερο ή το αεροσκάφος νερό και πού θα πάει να το ρίξει, σε συνεννόηση πάντα με τους επίγειους, αν δεν υπάρχουν από κάτω οχήματα, πολίτες, πυλώνες της ΔΕΗ και όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία συνυπολογίζονται κάθε λεπτό, για να μπορεί να υπάρχει ασφάλεια σε όλη αυτή στο πλέγμα αυτό της δασοπυρόσβεσης.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή το μέτωπο πού βρίσκεται, προς ποια κατεύθυνση κινείται? Δηλαδή ποιο είναι το σημείο, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε σχεδιάσει και στρατηγικά έχετε βάλει ένα σημείο για να μπορέσετε να εγκλωβίσετε, φαντάζομαι, τη φωτιά, εάν μπορεί αυτό να γίνει, διότι από ό,τι έχω καταλάβει οι άνεμοι είναι μία προς μία πλευρά, μία προς την άλλη.
1: Ακριβώς, το πλαίσιο και το άνοιγμα αυτής της πυρκαγιάς είναι μεγάλο. Κατά βάση, εκεί που εστιάζουμε είναι να μην περάσει η πυρκαγιά προς την πλευρά των Βιλίων, δηλαδή και προς την πλευρά της Ψάθας. Η πυρκαγιά αυτή που, ενώ οι άνεμοι ήταν βορειοανατολικοί και έπρεπε να κατευθυνθούν προς νοτιοδυτική κατεύθυνση, αυτό δεν γινόταν, γιατί η ίδια η πυρκαγιά είχε δημιουργήσει δικό της μικροκλίμα και την

0: πήγαινε λίγο πιο κόντρα, για να το πούμε, για να το πούμε έτσι, να το καταλάβει ο κόσμος, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί πρόβλημα και στην ουρά της πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά πήγαινε όπου υπήρχε καύσιμη ύλη, δηλαδή ο αέρας σε μεγάλο βαθμό δεν την κατεύθυνε αυτή την πυρκαγιά. Η κατεύθυνσή της εξαρτώνταν από το συμπαγές δάσος, από το όλο αυτό το σύμπλεγμα της αγροτοδασικής αυτής έκτασης, από εκεί που ξεκίνησε, με την χορτολιβαδική που συνέχισε και άνοιξε σε γεωργικές εκτάσεις στην πλευρά της Βιωτίας και ανέβηκε στο βουνό και πέρασε στην πλευρά της Αττικής. Εδώ οι δυνάμεις που επιχειρούν αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα με τις μονάδες της ΔΚΑΦΚΑ, της διοίκησης δηλαδή κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν και ως δρόμοι πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων πλευρικά σε πρώτο χρόνο αυτό, και όσο μπορούν στο μέτωπο της πυρκαγιάς, μπροστά δηλαδή από την πυρκαγιά, όπου το επιτρέπουν οι καπνοί, να επιχειρούν τα καναντέρ και τα ελικόπτερα, και σταδιακά μέσα στην ημέρα θα γίνεται ενίσχυση των δυνάμεων, γιατί οι συνθήκες θα δυσκολεύουν αφού η θερμοκρασία θα ανεβαίνει, και ευελπιστούμε όμως η άνοδο της θερμοκρασίας να μειώσει έστω και ένα μπουφόρ ή δύο την ένταση των ανέμων, για να μπορέσουν να έχουν πιο ασφαλείς και πιο εύστοχες ρήψεις στα αέρια μέσα και να μην ενισχύεται όλο αυτό το πλαίσιο της πυρκαγιάς.
1: Άρα αυτή τη στιγμή αυτό είναι το πιο επικίνδυνο μέτωπο σε ολόκληρη την επικράτεια, κύριε Τσίγκα.
0: Ακριβώς. Ακολουθεί το μέτωπο στην ουρά της πυρκαγιάς, όπως είπαμε, στη Βιωτία, και το άλλο το μέτωπο στην Αιγιάλη, όπου και εκεί επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Υπάρχουν δυνάμεις από την Πελοπόννησο για την πυρκαγιά της Αιγιάλειας και της Δυτικής Ελλάδας, και υπάρχουν εδώ για την πυρκαγιά της Αττικής και της Βιωτίας δυνάμεις από όλη την Αττική, από όλη τη Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρο, Κεντρική Μακεδονία. Έχουν μετακινηθεί υδροφόρα πάρα πολλά οχήματα, αλλά θέλω να πω ότι είναι τεράστια και η συνδρομή και της περιφέρειας με τις υδροφόρες και με τα χωματουργικά μηχανήματα, αλλά και των Δήμων, όπου οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τους εθελοντές και τους υπόλοιπους συναρμόδιους φορείς.
1: Τρομάξαμε, οφείλω να σας πω, φοβηθήκαμε πραγματικά όταν στο άκουσμα της φωτιάς εκεί στον Ασπρόπυργο, στο Χαϊδάρι, και από ένα σημείο και έπειτα όταν οι άνεμοι ήταν πραγματικά ανεξέλεγκτοι, είχαμε και πάρα πολλά μηνύματα από τους ακροατές ότι ο καπνός είχε σκεπάσει τα πάντα, δεν μπορούσαν καν να δουν απέναντι. Οι κάτοικοι μέχρι και στον Πειραιά δεν μπορούσαν πραγματικά, ήταν αποπνιχτική η ατμόσφαιρα. Οφείλω να σας ομολογήσω ότι φοβηθήκαμε, ανησυχήσαμε, κύριε Τσίγκα. Παρ' όλα τα αυτά, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έκαναν εκπληκτική δουλειά. Φαίνεται εκ του αποτελέσματος.
0: Εκεί που υπήρχε πρόσβαση σε δρόμους από την πλευρά στο Δαφνί και στο Ποικίλο Όρος, αλλά και στην πλευρά του Χαϊδαρίου, όπου υπήρχε πρόσβαση, όλες οι δυνάμεις που υπήρχαν για αστικό περιβάλλον στην Αττική χθες προσέγγισαν με σωληνώσεις και με εγκαταστάσεις που έγιναν. Η πυρκαγιά αυτή ανακόπηκε γιατί θα έμπαινε σε αστικό ιστό. Η πυρκαγιά όμως αυτή είχε και ένα άλλο, έτσι, έδωσε και ένα άλλο πλεονέκτημα, όπου δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα στην περιοχή του Πόρτο Γερμανού. Γινόταν εκτροπή, γιατί τα εναέρια μέσα δοκίμαζαν σταδιακά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αν μπορούν να επιχειρήσουν και αν σύμφωνα με τα νέα δεδομένα υπήρχε δυνατότητα στην αεροπυρόσβεση. Αυτά τα εναέρια μέσα που δεν επιχείρησαν εκεί λόγω των αναταράξεων και των σφοδρών ανέμων έγιναν εκτροπή και επιχείρησαν στην περιοχή του Ασπροπύργου εκεί από την πάνω πλευρά στο Ποικίλο Όρος.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσίγκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Θα μας επιτρέψετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα είμαστε στον αέρα μέχρι τις 11 η ώρα. Βεβαίως μετά έρχονται και οι υπόλοιποι συνάδελφοι εδώ στο Real FM, να σας ξαναενοχλήσουμε για να μας ενημερώνετε, να ενημερώνουμε και τους κατοίκους, να ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας για όλα αυτά τα σημεία όπου δοκιμαζόμαστε για ένα ακόμα καλοκαίρι. Αλλά πριν κλείσουμε, έτσι επειδή με τρώει αυτή η ερώτηση, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά στο συντονισμό και στον τρόπο λειτουργίας της πυρόσβεσης στη χώρα μας φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Το αισθάνομαι κάπως έτσι και χτυπάω ξύλο να δαγκώσω τη γλώσσα μου, διότι μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου τα πράγματα πηγαίναν πάρα πολύ καλά, κύριε Τσίγκα.
0: Φαίνεται ότι κάθε χρόνο όλος ο μηχανισμός ενισχύεται και στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας και της συνεργασίας με τους υπόλοιπους φορείς, αλλά και στον τομέα της εκπαίδευσης για τις αγροτοδασικές πυρκαγιές. Υπάρχει μεγάλη ενίσχυση σε τεχνολογικό εξοπλισμό. Ήδη τα ντρόουν που πετάνε δίνουν εικόνα για την άμεση προσβολή της πυρκαγιάς. Πυροσβέστες συνεχώς και μονάδες δασοκομάντος που γίνονται για να ενισχύσουν όλη αυτή τη διαδικασία και όλη αυτή την προσπάθεια. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες φορές όπου το ίδιο το φαινόμενο ξεπερνά κάθε μηχανισμό σε κάθε πλευρά του πλανήτη. Το είδαμε στην Ισπανία και στη Γαλλία. Είναι οι συνθήκες που νικάν τις ανθρώπινες δυνάμεις και νικάν τις ανθρώπινες όλες διαδικασίες και προσπάθειες, γιατί ο καθένας από εμάς που έχει ορκιστεί να κάνει αυτό θα κάνει και αυτό θα συνεχίσει να κάνει. Όμως βλέπουμε ότι η δύναμη της φύσης και όλη αυτή η κλιματική κρίση και όλη αυτή η κλιματική αλλαγή που έχει επηρεάσει όλο τον πλανήτη λειτουργεί καταλυτικά και ενισχύει όλα αυτά τα φυσικά φαινόμενα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίγκα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό μήνα. Καλό μήνα.
0: Επίσης.
1: Ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νωρίτερα είχαμε συνομιλία με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Δομβρένας, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπούγια. Είναι δύσκολα τα πράγματα, έτσι. Απλά αισθανόμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι για το γεγονός ότι και με τα πτυτικά μέσα η εικόνα αρχίζει να γίνεται καλύτερη. Αλλά το βράδυ ήταν πραγματικά εφιαλτικό. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Είναι άλλωστε αυτό το θέμα της ημέρας. Διαφημισούλες, κυρία Χρυστοδούλου, παρακαλώ.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σφατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: είμαστε εδώ την τελευταία ώρα μαζί σας. Θα συνεχίσουμε μέχρι τις 11. Έχουμε κάνει ένα πρώτο κύκλο τηλεφωνικών συνδέσεων για να ενημερωθούμε και να ενημερωθείτε κι εσείς βεβαίως για τα μέτωπα των πυρκαγιών στη χώρα μας. Το πιο δύσκολο μέτωπο είναι αυτή τη στιγμή εκεί, στο Πόρτο Γερμενό, στη Δομβρένα. Ακούσαμε και τον πρόεδρο της κοινότητας, ακούσαμε και τον κύριο Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστών, ο οποίος μας έδωσε και μια συνολική εικόνα ανά την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη βοήθεια, πραγματικά. Ο Δημήτρης, καλημέρα και καλό μήνα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πιλότους που προσπαθούν κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες να σώσουν ό,τι σώζεται, γράφει ο Δημήτρης. Και πραγματικά όλοι πρέπει να στείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν πραγματικά με τις φλόγες για να σώσουν τη δική μας περιουσία, την περιουσία και τη δημόσια, τα δάση μας. Αλλά δυστυχώς κάθε χρόνο στεναχωριόμαστε που βλέπουμε την ίδια εικόνα. Σας στέλνω ένα χαρακτηριστικό βίντεο, μου γράφει, από τη φωτιά χθες στη Βιωτία, για να δείτε πού βούταγε το ελικόπτερο για να πάρει νερό. Θα μου επιτρέψεις αυτό να το εκμεταλλευτώ στο κανάλι της Ναυτεμπορικής σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, για να το μεταδώσουμε, και ασφαλώς αυτομάτως θα φύγει και για στη Στεφανία την Κασίμη, παρόλο που είναι διακοπές, για το ενικός.gr. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε κάθε περίπτωση, καλημέρα Ελπίδα. Μπράβο σας, λέει Σπύρο μου. Δεν κάνουμε κάτι. Εμείς δεν κάνουμε απολύτως τίποτα σε σχέση με τη μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες μας, οι εθελοντές μας, όλοι αυτοί που βρίσκονται στα μέτωπα της φωτιάς. Εμείς δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Εμείς είμαστε εδώ μέσα στο στούντιο, μέσα στο ραδιοθάλαμο του Real FM. Απλά μεταδίδουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν με το κλιματιστικό μας, για να τα λέμε και αυτά. Και μάλιστα, κυρία Χριστοδούλου, επειδή ξέρει και το πρόβλημά μου, στους 22 βαθμούς το έχει, οφείλω να ομολογήσω. Σας ευχαριστώ, κυρία Χριστοδούλου. Ζεσθενόμεθα, τι να κάνουμε τώρα. Η κυρία Χριστοδούλου, όπως καταλάβατε, είναι εδώ παρέα μαζί μου στη ρύθμιση των ήχων, η απόλυτη αρχόντισσα του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, η οποία εκτελεί και χρέη παραγωγής, παρακαλώ. Χωρίς την κυρία Βουγιουκλιώτη δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Ούτε μία τηλεφωνική δεν θα μπορούσαμε να ακούσουμε. Διότι η κυρία Βουγιουκλιώτη τους κλείνει, να το ξέρετε. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Καλημέρα Νίκο. Οι πυροσβέστες, λέει, τη δουλειά τους την ξέρουν και την κάνουν με αυταπάρνηση. Βοήθεια δεν έχουν. Δεν ξέρω, Νίκο μου, τι εννοείς, από ποια άποψη το λες όσον αφορά στη βοήθεια. Ασφαλώς. Τώρα τι να πούμε, τι να λέμε. Εχθρός του καλού, το καλύτερο πάντα. Πάντα. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίζουμε πυρκαγιές και όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα αντίξωες. Λοιπόν, να στείλω μια καλημέρα, μου επιτρέπετε, κυρία Χριστοδούλου, στον φίλο μου, στον άνθρωπο ο οποίος με έφερε σφαίρα στο Real FM. Διότι, Μαρία μου, όταν η συνονόματή σου, η γυναίκα μου, θέλει να χρησιμοποιήσει την πόρτα του γκαράζ, μερικές φορές την μπλοκάρει κιόλας. Καταλαβες, και δεν ανοίγει με τίποτα, με την καμία, μου λαρώνει. Διότι το κουμπάκι το πατάμε μία φορά και περιμένουμε. Περιμένουμε σιγά σιγά να κάνει ο μηχανισμός την κίνησή του. Όταν το πατάμε συνεχόμενα, διότι δεν ανοίγει, δεν κλείνει, δεν κάνει, δεν ράνει, κάποια στιγμή ο μηχανισμός μπλοκάρει. Αυτό συνέβη σήμερα το πρωί. Ο Πέτρος όμως ο Πουλόπουλος, πρέπει να το πω αυτό, και τι ωραίο επώνυμο, με έφερε σφαίρα. Γι' αυτό το λόγο καταφέραμε και βγήκαμε στον αέρα εκεί 7 και 10, 7 και 4. Διαφημισούλες πρέπει να πάμε, γι' αυτό μου κλέσεις και τη μουσική. Διαφημισούλες, παρακαλώ.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα.
4: Στις προσφορές.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

0: Έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλία 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
1: Μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
1: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
2: Αρκετά θυμιοστάσια έχουν καεί. Με λύσα, μια κατοικία κάει και στη ξηρονομή.
3: Έχουν καεί ζωάκια, κύριε Πρόεδρε.
2: Εκεί στο ένα το θυμιοστάσιο ενός κτηνοτρόφου από τη ξηρονομή καήκαν κάποια λίγα ζώα τα οποία δεν πρόλαβε να τα απομακρύνει.
3: Μάλιστα.
2: Είναι δύσκολη ημέρα η χθεσινή, δύσκολη νύχτα και σήμερα έχουμε ακόμα δυνατότερο αέρα. Ήρθανε τα Καναντέρ να βοηθήσουν, αλλά δεν μπορούν με τίποτα. Έχει τρομερό αέρα.
3: Καίγονται σπίτια, υπάρχει...
2: Όχι, σπίτια δεν έχουμε. Mm. Δεν έχουμε, εκτός από μια κατοικία στην ξηρονομή.
3: Ναι.
2: Τώρα εικόνα στη Δοβρένα δεν έχω, αλλά πριν από λίγο που μίλησα με τον κύριο Δήμαρχο, μου είπε ότι δεν έχουν τέτοια ζητήματα από εκεί.
3: Ναι, ναι, νωρίτερα συνομιλήσαμε και με τον κύριο Μπούγια, τον συνάδελφό σας εκεί της Δοβρένας. Και μας είπε ότι όχι, δεν υπάρχει τέτοια καταγραφή, αλλά ότι είναι δύσκολη η κατάσταση, η άνεμη είναι πάρα πολύ δυνατή, παραμένει δηλαδή αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει πολύ έντονος καπνός που εμποδίζει την ρήψη του νερού από τα πτυτικά μέσα, κύριε Πρόεδρε.
2: Είναι δυνατός ο αέρας,
3: ναι.
2: Πολύ δυνατός ο αέρας. Εδώ πρέπει να έχουμε πάνω από 10 μποφόρ. Ήρθανε τα Καναντέρ, 4 Καναντέρ, 5. Μετά ήρθανε και τα πιο μικρά τα αεροπλάνα τα οποία και αυτά προσεγγίσανε, αλλά από ό,τι έμαθα δεν μπορέσανε να ρίξουν προς τη Δοβρένα. Βέβαια εκεί υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ανακόψανε τη φωτιά έξω από το χωριό.
3: Σε εσάς δεν υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις? Πώς πάει εκεί?
2: Τα δύσκολα έχουν περάσει για την ξηρονομή. Έχει σβήσει η φωτιά στην άκρη του χωριού, ας το πούμε, από εκεί που μας ήρθε.
3: Α, και πηγαίνει η φωτιά δηλαδή προς τη Δοβρένα πάλι?
2: Ναι, πέρασε η φωτιά από τη ξηρονομή, πήγε προς Δοβρένα. Τα μέτωπα ήταν το ένα μετά το άλλο, έρχονταν ανεπάλληλα το ένα μετά το άλλο. Εδώ δεν ξέρω πόσοι θα έπρεπε να ήταν εδώ για να μπορέσουν να σβήσουν αυτή τη φωτιά. Μιλάμε για τεράστια δύναμη, τεράστια.
3: Μάλιστα. Αλλά έχει αφήσει πίσω της τεράστια καταστροφή. Αυτό
2: μεγάλη
3: είναι το πείμα.
2: Καταστροφή, μεγάλη, μεγάλη. Φωτοβολταϊκά έχουν καεί. Σας είπα, ελαιόδεντρα χιλιάδες. Εμείς η ξηρονομή και η Δοβρένα, αυτή την αγροτική παραγωγή είχαμε εδώ. Ελιά, αιωνόβιες ελιές. Δυστυχώς γίνανε στάχτη.
3: Άρα πρέπει η πολιτεία να κινηθεί πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα βλέπουμε και να το πούμε κιόλας. Στο Πόρτο Γερμενό, στη απευθεία σύνδεση, καίγεται ένα σπίτι, καίγεται μια οικία, κύριε Πρόεδρε.
2: Μάλιστα.
3: Το βλέπουμε δηλαδή στις εικόνες από την κρατική τηλεόραση. Άρα πρέπει να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα η πολιτεία, το αρμόδιο Υπουργείο, ο ΕΛΓΑ, για να αρχίσει να μπαίνει στη διαδικασία των αποζημιώσεων.

0: διότι από τη στιγμή που έχουν καεί τόσα πολλά ελαιόδεντρα, σημαίνει ότι η φετινή παραγωγή πάει στο βρόντο.
1: Όχι μόνο η φετινή. Μιλάμε για. Δεν ξέρω αν αυτά τα δέντρα θα ξαναγίνουν αυτοί οι ελαιόλες πλέον.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν ξέρω. Οι ελιές έχουν καεί ολοκληρώς, δηλαδή δεν έχει μείνει τίποτα από τις ελιές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πρέπει να ξαναφυτευτούν από την αρχή, το οποίο είναι πολύ δύσκολο αυτό. Τώρα, από ό,τι γνωρίζω, ο Δήμαρχος έχει κινήσει τη διαδικασία να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να τρέξουν οι διαδικασίες. Και από εκεί πέρα θα δούμε.
0: Είμαστε δίπλα σας, να ξέρετε, και θα φωνάζουμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο του Real FM να έρθουν όσο γίνεται πιο γρήγορα τα κλιμάκια, όπως ήθιστε, να κάνουν τις καταγραφές για να μπορέσετε, διότι εντάξει, εσείς βλέποντας την καταστροφή που έχει αφήσει αυτή η πυρκαγιά πίσω της, το μυαλό σας είναι ήδη στην επόμενη μέρα και πολύ σωστά είναι στην επόμενη μέρα.
1: Βέβαια. Κύριε Παπαδάκη, στην επόμενη μέρα είναι τώρα, άλλο τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Ποιο είναι τώρα το κλίμα εκεί στην περιοχή σας, και το λέω από ποια άποψη. Αισθάνεστε ότι λειτουργήσε ο κρατικός μηχανισμός, αλλά ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες, ή τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα?
1: Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Η πυροσβεστική έκανε τα πάντα. Εγώ ήμουν δίπλα εκεί, εθελοντές, ταχτέρ, βιτία για την περιφέρεια, πολιτική προστασία, βιτία του Δήμου. Ήρθανε βιτία από το Δήμο Διστόμου Αράχοβας με τον Δήμαρχο τον Γιάννη Κωνσταθά. Έμαθα ότι είχε έρθει και ένα βιτίο από το Δήμο του Αγίου Κωνσταντίνου. Υπήρχε τεράστια κινητοποίηση. Ήταν όμως άνηση η μάχη. Εδώ για μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Πραγματικά, κύριε Κεφαλά.
1: Καλημέρα,
0: καλό μήνα. Ο Στάθης Κεφαλάς, ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας Ξηρονομής. Είδατε ότι οι άνθρωποι αυτοί, επειδή με τη γη ασχολούνται, με την αγροτιά μας, εκτός του ότι πονάει η ψυχή τους που βλέπουν τα δέντρα τους να καίγονται, πρέπει να σκεφτούν και την επόμενη μέρα. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Ότι δεν θα έχουν παραγωγή, έχουν καεί τα δέντρα τους. Τεράστια καταστροφή σε ελαιόδεντρα. Μας το είπε λίγο νωρίτερα και ο κύριος Μπούγιας, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της Δομβρένας. Μας το επισήμανε και ο κύριος Κεφαλάς, όπου προσέξτε, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της Ξηρονομής, επειδή η φωτιά έχει φύγει και κατευθύνεται πάλι προς Δομβρένα, όπως μας είπε, βλέπουν πίσω τους την καταστροφή που άφησε αυτή η πυρκαγιά. Κάηκαν και ζωάκια. Δεν πρόλαβε ο άνθρωπος να τα πάρει από τη στάνη του. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο, η πολιτεία θα πρέπει να ενσκύψει πάνω σε αυτά τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στη συγκεκριμένη και στη συγκεκριμένη περιοχή. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Η κυρία Σόφη Μαραγκίδου. Τι κάνετε, κυρία Μαραγκίδου? Καλό μήνα, Σπύρο, Μαρία και Εύη. Καλό μήνα να έχουμε, κυρία Σόφη μου, κυρία Μαραγκίδου. Πρέπει να σας πω, εντάξει, δεν έχω παράπονο. Είμαι ανάμεσα σε δύο γυναίκες τις οποίες υπεραγαπάω, τη Μαρία τη Χριστοδούλου και την Εύη την Βουγιουκλιώτη. Η Μαρία για μένα είναι το πρώτο πρόσωπο ουσιαστικά με το οποίο συνεργάστηκα όταν πάτησα το ποδάρι μου πριν από 3 χρόνια. Έχουν περάσει, Μαρία. Ποιος τα μετράει, μωρέ, ποιος τα μετράει? Το χρόνο θα δώσουμε πανελλαδικές, μην ανησυχείς για τίποτα. Ήταν το πρώτο πρόσωπο και μου πήγε πολύ γουρλίδικα, οφείλω να πω. Τώρα για την Εβάρα μας τι να πούμε. Μέχρι και κουλουράκια μου είχε φέρει σήμερα. Μέχρι και κουλούρια. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Η Παναγιά ας βοηθήσει τους συνανθρώπους μας, λέει η κυρία Μαραγκίδου, που αυτές τις μέρες περνούν δύσκολα, και ας έχει στο πλάι της τους 3 άτυχους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος. Ήταν το τραγικότερο όλων αυτό το οποίο συνέβη, με τους 2 πυροσβέστες στο Ρέθυμνο και τον 3ο πυροσβέστη εκεί στο Γήθιο, στα δικά μου τα μέρη, από την Ετωλοακαρνανία, ο 27χρονος. Ο Βασίλης μου γράφει: καλημέρα σας. Φεύγοντας από την Αθήνα προς Πάτρα, στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, ο καπνός μεγάλης φωτιάς έχει κάνει έντονη την παρουσία του. Διερχόμαστε από έντονο σύννεφο καπνού και οσμή καμένου. Δυστυχώς. Καλή εκπομπή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Βασίλη. Γενικότερα, εφόσον η εικόνα, φεύγοντας από την Αθήνα προς Πάτρα, και πρόσεχε, διότι θα πάμε και στο Αίγιο, υπάρχει άλλο μέτωπο εκεί. Το οποίο και αυτό το μέτωπο, από ό,τι μας είπε ο κύριος Τσίγκας, παραμένει δύσκολο. Θα συνομιλήσουμε και με τους ανθρώπους εκεί, να κλείσουμε έτσι όλο το, όλο το κομμάτι της ενημέρωσης που αφορά στη φωτιά. Έτσι θα συνεχίσουμε τώρα, μην γελιόμαστε τώρα, όλα τα υπόλοιπα είναι σε δεύτερη μοίρα. Καλημέρα σε όλους. Γεια σου ρε Σωτήρη, ο Τριφυλάρας ο Σωτήρης. Καλημέρα Σπύρο, καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα, εάν μας λυπηθεί η Παναγιά. Εντάξει τώρα μην αυτό παιδιά, εντάξει, είναι μια μέρα που λες βόηθα Παναγιά μου. Βόηθα Παναγιά μου, για να μπορέσουμε να πούμε δόξα τω Θεώ. Σπύρο λέει 13 χρόνια αφού γεννήθηκε ο Γαβριήλ μου, κάθε πρωί κάνω το σαυρό μου και προσέχω, φυχόμαι για τα παιδιά μου και για όλα τα παιδάκια του κόσμου και πολύ καλά κάνεις. Τρεις μέρες τώρα, κάθε φορά βάζω στην προσοχή μου, στην προσευχή μου τα παρακάλια στην Παναγιά να προσέχει αυτούς τους ήρωες που παλεύουν με το θάνατο. Στο δάσος Χαϊδαρίου εχθές από θαύμα γλιτώσαμε, κουράγιο αδέρφια. Ναι, το συζητήσαμε κιόλας αυτό με τον κύριο Τσίγκα λίγο νωρίτερα, γιατί εντάξει είναι δευτερευούσης σημασίας, νομίζω το καταλαβαίνετε, για να ασχοληθούμε για την επόμενη μέρα από τη φωτιά εκεί στο Χαϊδάρι και στον Ασπρόπυργο. Το σημασία όμως έχει ότι ξεμπλέξαμε γρήγορα από εκείνο το μέτωπο, γιατί αν δεν ξεμπλέγαμε γρήγορα από εκείνο το μέτωπο, τότε ο Θεός θα έπρεπε να βάλει όχι απλά το χέρι του, θα έπρεπε να βάλει και τα δύο του χέρια, λοιπόν, και να χτυπήσουμε ξύλο. Από εκεί και έπειτα το ίδιο κάνω και εγώ, πρέπει να σου πω Σωτήρη μου, για τα παιδιά μου, γενικότερα για τους ανθρώπους που έχω γύρω μου, και νομίζω ότι όλοι πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να προσέχουμε τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας για να μας προσέχουν και αυτοί, όχι με την έννοια του δούνε και λαβήν προς Θεού, σε καμία των περιπτώσεων, με την έννοια της της αγάπης ως προς τον άνθρωπο, ως προς τους ανθρώπους που έχει ο καθένας δίπλα του. Μην ξεχάσει η κυβέρνηση, μου γράφει ο Μιχαήλ, να αναγνωρίσει την προσφορά των πυροσβεστών με τη γνωστή καλή μέθοδο που άριστα γνωρίζει. Φαντάζομαι Μιχάλη μου ότι το λες έτσι και με σκοπτική διάθεση. Εγώ, μου στέλνεις και την φωτογραφία. Αυτό το οποίο θα πω είναι το εξής. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή στο μέτωπο και δίνουν μάχη με τις φλόγες, θα έπρεπε να αμείβονται καλύτερα. Αυτό που κάνουν δεν πληρώνονται με τίποτα. Δεν πληρώνεται με τίποτα. Από την άλλη όμως, αυτό το οποίο δεν πληρώνεται με τίποτα, δεν μπορεί να πληρώνεται και με πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς. Γιατί και οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν. Λοιπόν, αυτά, ας μην, αρκετά βαριά είναι η μέρα, διότι υπάρχουν σε εξέλιξη αρκετά μέτωπα από τις πυρκαγιές, ας μην τη βαρύνουμε ακόμα περισσότερο. Πιστέψτε με, θα έχουμε το χρόνο όλο τον Αύγουστο να τα λέμε και να τα χώνουμε εκεί που πρέπει. Καλημέρα, καλό μήνα, μου γράφει ο Κώστας. Επειδή το προλαμβάνει, είναι σημαντικό, θα μάθουμε δημόσια πώς ξεκίνησαν οι φωτιές. Όταν έχουμε κάποια ενημέρωση, τη λέμε στον αέρα με τη μία. Όταν υπάρχει κάποια καταγγελία επίσης. Στην Πάρο δεν... θα σας τη μεταφέρω την είδηση. Γενικότερα τι έχει γίνει σε διάφορες περιοχές. Στην Πάρο παραδείγματος χάρη, η φωτιά λέει ξεκίνησε από το Χιτά. Προσήχθη ο... Μπουζουριάσανε τον δήμαρχο. Τον αντιδήμαρχο. Τον υπεύθυνο εκεί πολιτικής προστασίας, καθαριότητας. Γενικότερα τους πήγαμε, αφέθηκαν ελεύθεροι, αλλά έτσι πρέπει να λειτουργεί η δικαιοσύνη, έτσι πρέπει να λειτουργούν οι αρχές. Δεν έκανες τη δουλειά σου σωστά. Αν δεν την έκανες τη δουλειά σου σωστά, ποιος σου είπε ρε μεγάλε ότι εγώ θέλω να καώ εξαιτίας σου? Ο ανεύθυνος αυτός ο οποίος λέει έλα ρε παιδί μου, γιατί το έχουμε εμείς Ελληνάρες. Ελληνάρες, είμαστε πολύ περήφανοι και είμαι πολύ περήφανος που είμαστε Ελληνάρες. Αλλά έχουμε ρε παιδάκι μου μέσα στο μυαλό μας, όταν μας γυρίσει η ανάποδα, τα ξέρουμε όλα πρώτα απ' όλα, ξεκινάμε από εκεί. Έλα μωρέ, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μου πει εμένα να μην κάνω θερμές εργασίες? Έλα μωρέ, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μου επιβάλλει πότε θα καθαρίσω ας πούμε το οικόπεδό μου? Εγώ ξέρω. Εγώ ξέρω, ξέρω πότε φυτρώνουν, πότε ξεφυτρώνουν, πότε ξεραίνονται, ξέρω πότε θα πιάσουν φωτιά, τα ξέρω όλα. Έλα μωρέ, τώρα που έχει έρθει ο κουμπάρος μου, έχουν έρθει φίλοι στο σπίτι, να μην κάνουμε ένα μπάρμπεκιου. Η βλακεία απίθμενη, ανίκητη. Οι βλαμμένοι μεταξύ τους συνεννοούνται μια χαρά. Πάει ο κουμπάρος, κάνουμε μπάρμπεκιου. Ναι, θα κάνουμε μπάρμπεκιου. Είναι αυτό που λέμε. Οι βλαμμένοι, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που θα πει, όπα ρε μεγάλε, τι κάνετε. Έχει έξω 37 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, προσέξτε λίγο. Έτσι. Τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο καιρός, λέει, σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειο-ανατολική, 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Το κρατάμε το 8 μποφόρ, το κρατάμε. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε αγγίζει το 30 ράκι. Αγγίζει το 30 ράκι η θερμοκρασία. Έρχεται λοιπόν ο κουμπάρος με την κουμπάρα και τα παιδιά, έρχονται και άλλοι φίλοι στο σπίτι. Οπότε λένε το εξής. Έλα ρε παιδάκι μου, εντάξει, να κάνουμε ένα μπαρμπεκιού, κάτι. Και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θα γυρίσει να πει ότι με 33-34 βαθμούς Κελσίου και με 8 μποφόρια, πού πας ρε Καραμήτρο? Πού πας? Και εσύ θέλεις, έχεις, επειδή θέλεις να την κάνεις την πιπιά. Ο διπλανός σου τι σου φταίει? Τι σου φταίει? Εχθές εκεί, προχθές μάλλον, στη γειτονιά, είπαμε με τη Μαρία λίγο να περπατήσουμε. Πήγαμε προς το βουνό. Πηγαίνουμε συνήθως θάλασσα, πήγαμε προς το βουνό. Γυρίζοντας, ήταν εκεί οι γειτόνισσες μαζεμένες. Μια φοβερή παρέα. Μια φοβερή παρέα. Τώρα πώς να το πω. Μια φοβερή παρέα γιαγιάδων. Έχουμε ξεπεράσει, γιατί εντάξει, είμαστε μεγάλο χρονικό διάστημα και στη γειτονιά. Έχουμε ξεπεράσει το τίνος είσαι εσύ. Και έχουμε μπει στη διαδικασία, επειδή γνωρίζουν ότι και οι δύο είμαστε δημοσιογράφοι, να μας ενημερώνουν για τα διάφορα. Α, αυτό εκεί που είναι ακούρευτο είναι του τάδε. Εκείνο εκεί το άλλο που είναι ακούρευτο είναι του τάδε. Έπρεπε να έχει έρθει ο δήμαρχος, λέει, να τα κουρέψει. Τι να πρωτοκάνει ο δήμαρχος? Τι να πρωτοκάνει η δημοτική αρχή? Δηλαδή, πόσα μηχανήματα πρέπει να έχει και πόσους ανθρώπους μπορεί να διαθέσει ένας δήμος για να καθαρίζει και τα οικόπεδα αυτών οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν τα έχουν καθαρίσει? Οφείλω να σας πω όμως ότι μέσα στην εβδομάδα εμφανίστηκαν τα μηχανήματα του Δήμου και τα καθάρισε. Έκανε ρεπορτάζ η Μαρία και λέει, αυτά τα καθαρίζετε, αυτά είναι ιδιώτη. Και της λέει, εκεί ήταν και ο αντιδήμαρχος και της λέει το εξής: ναι, αλλά δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να καεί ο κόσμος. Απλά, λέει, εμείς τα καθαρίζουμε και τους στέλνουμε το λογαριασμό μαζί με το πρόστιμο. Και πολύ καλά κάνουν, διότι υπάρχει και η προσωπική ευθύνη, υπάρχει όμως πάνω απ' όλα και η ευθύνη της πολιτείας. Αυτά. Έβαλες Μαρία και Μπλάντι. Εγώ σου φταίω τώρα. Δώσ' το.

στο άλλο μέτωπο, δεν φεύγουμε βεβαίως από το μέτωπο εκεί του Πόρτο Γερμενό, από το μέτωπο της Βιωτίας, της Αττικής, γιατί είναι στις παρυφές της Αττικής. Στο Αίγιο έχουν δώσει μάχη με τις φλόγες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο εκεί στις νερατζιές της Αιγιάλιας προκειμένου να κρατήσουν το πύρινο μέτωπο μακριά από κατοικημένες περιοχές. Ισχυρή άνεμη και εκεί. Αυτό είναι το φαινόμενο το οποίο συναντάμε σε κάθε περιοχή που αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν ανοιχτά και δύσκολα μέτωπα. Δώσε τη Μαρία λίγο ακόμα.

0: Επειδή στέλνετε μηνύματα. Ναι, ασφαλώς είναι αφιερωμένο το τραγούδι και στη Μαρία, η οποία είναι Ξανθιά, τη Μαρία τη Χριστοδούλου. Αλλά το τραγούδι Μαρία και Ξανθιά είναι και γυναίκα μου και είναι και συνάδελφος. Και την ξύπνησα κιόλας και πρωί-πρωί. Της λέω: κοίτα, άρχισε να μαζεύεις τίποτα. Όχι στο σπίτι, προς Θεού. Να μαζεύει πληροφορίες για να στέλνει, κατάλαβες. Την έχω βάλει στη διαδικασία. Δεν κατάλαβα, αρχισυντάκτρια. Αρχισυντάκτρια στο ένα κανάλι, αρχισυντάκτρια στη μία εκπομπή, στην παράλληλη από εδώ από εκεί. Σε όλους δίνει ειδήσεις. Να μην δώσει και καμιά ειδησούλα και στον άντρα της, δηλαδή, που να πάρει ευχή. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, προσπαθούμε λίγο να το διασκεδάσουμε όσο περισσότερο μπορούμε, αλλά η εικόνα δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλή. Επαναλαμβάνω, εκεί στο Πόρτο Γερμενό, προηγουμένως βλέπαμε και. Επειδή συνομιλήσαμε και με τον Κωνσταντίνο τον Μπούγια, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ζομβρένας, μας είπε την κατάσταση, πολύ δύσκολη κατάσταση. Πολύ δύσκολη κατάσταση, έχει φύσει πίσω της απίστευτη καταστροφή, όπως μας περιέγραψε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ξηρονομής, ο κύριος Στάθης Κεφαλάς. Να πάμε όμως στο Αίγιο, διότι εκεί στην Δυτική Αχαΐα, όπου έχουν δώσει πολύ μεγάλη μάχη όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο κύριος Γρηγόρης Αλεξόπουλος είναι κοντά μας, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημαρχέ.
1: Καλή σας ημέρα. Εμείς είχαμε βέβαια τη μεγάλη φωτιά χτες από τα ξημερώματα μέχρι και το βράδυ. Είναι σε μια ύφεση, οριοθετήθηκε η περιοχή. Βέβαια τα πράγματα είναι ακόμα επικίνδυνα, με την έννοια ότι είναι πολύ δυνατή ακόμα η άνεμη και δεν μπορεί να εφησυχαστεί. Αλλά είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση από χτες, γιατί καταλαβαίνετε, χτες τρομάξαμε πάρα πολύ για τους οικισμούς και τους ανθρώπους.
0: Εδώ πρέπει να σας πω, κύριε Αλεξόπουλε, τρομάξαμε εμείς, διότι θυμηθήκαμε απευθείας τα περσινά.
1: Έτσι.
0: Τα είχαμε συζητήσει κιόλας. Και μάλιστα επειδή πέρυσι είχαν γίνει και πάρα πολλές αστοχίες, τις οποίες μας εσείς είχατε πει μες στον αέρα εδώ στο Real FM.
1: Χαίρομαι που το θυμάστε, χαίρομαι.
0: Δεν τα ξεχνάμε εμείς, δεν τα ξεχνάμε, κύριε Αλεξόπουλε. Και πάντα κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Φέτος λοιπόν ήμασταν τυχεροί, το πρώτο που έκανα στις 5 παρα 4 το πρωί, να μιλήσω με τον κύριο Τουρνά. Και να του πω ότι πρέπει να έρθουν οπωσδήποτε με την αυγή εν αέρια μέσα και να αυξηθούν βέβαια οι δυνάμεις οι επίγειες. Κάτι το οποίο έγινε και ήμασταν τυχεροί, μπορώ να πω, γιατί δεν είχαμε άλλα γεγονότα
0: σε
1: μας ακριβώς. Και έτσι καταφέραμε και ελέγξαμε τη φωτιά. Πάντα είναι τα μέσα. Ο εξοπλισμός είναι αυτός που προσφέρει και ιδιαίτερα ο υπτάμενος. Τα εναέρια είναι αυτά που σβήνουν τις φωτιές. Πήγαμε καλά. Βέβαια είναι ο Αύγουστος μπροστά μας. Και να ξέρετε, και με την εμπειρία που έχω, έχω διαγνώσει ότι τώρα ξεκινάμε, δυστυχώς.
0: Να ρωτήσω κάτι. Το επισημαίνουν και πάρα πολλοί ακροατές και ακροάτριες. Το προλαμβάνει. Πόσο σημαντικό είναι το προλαμβάνει.
1: Φέτος ήταν
0: πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά το θέμα είναι το εξής. Γιατί για να μην την ανοίξουμε έτσι και χάσουμε το στόχο. Σε σχέση με πέρυσι, φέτος τα πράγματα ήταν καλύτερα. Τι εννοώ? Σας δώσαν περισσότερα χρήματα για να μπορέσετε να κάνετε τη δουλειά σας?
1: Δεν υπάρχει διαφοροποίηση.
0: Δεν υπάρχει
1: τώρα. Μην παίζουμε. Ωραία. Και πρέπει κάποια στιγμή το κράτος να τα σταματήσει να είναι αρτηριοστηρωτικό. Δηλαδή, για να πάρεις μια άδεια από το δασαρχείο, να κάνεις αυτό που βλέπει ένας απλός άνθρωπος, μια αντιπυρική ζώνη για το καλοκαίρι που έρχεται, χρειάζεται μήνες γραφειοκρατίας και διαπραγμάτευσης. Και την άλλη ώρα, τώρα τέτοιες μέρες, καίγονται άπειρα στρέμματα. Αυτό είναι υποκρισία και πρέπει το κράτος να καταλάβει ότι το προλαμβάνει σε αυτό το επίπεδο είναι. Δηλαδή, να ακούει την τοπική αυτοδιοίκηση, τις ανάγκες που υπάρχουν και να διευκολύνει. Εγώ διαθέτω τα μηχανήματά μου να ανοίξω ζώνες. Άφησε με να τις ανοίξω, γιατί έτσι κι αλλιώς θα καεί αυτός ο τόπος και όχι ζώνες θα υπάρχουν, δεν θα υπάρχει ούτε δεντράκι. Αυτά πρέπει να τα διορθώσουμε. Είναι αυτονόητα που δυστυχώς σε άλλες χώρες γίνεται και εδώ δεν γίνεται.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Απλά την έκανα την ερώτηση περισσότερο ρητορική, διότι θα σας πω το εξής. Στη γειτονιά μου, εκεί στο Πορτοράφτη, κάποια οικόπεδα ιδιωτών ήταν ακαθάριστα.
1: Ναι.
0: Ήρθε ο Δήμος και τα καθάρισε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Χρεώνεται ο Δήμος, στέλνει βέβαια το μπιλετάκι του λογαριασμού και το πρόστιμο. Στο οποίο όμως δεν είναι σίγουρος ότι θα το πληρωθεί ποτέ.
1: Όχι, είναι σίγουρος ότι δεν θα το πληρωθεί.
0: Είναι σίγουρος ότι δεν θα το πληρωθεί.
1: Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό άλλαξε νομοθετικά μόνο από πέρυσι. Κάτι το οποίο απλώς επιβαρύνει την αυτοδιοίκηση. Δεν είναι δηλαδή κάτι αποτελεσματικό. Μεταβίβαση ευθυνών είναι αυτό. Δηλαδή, ποιο θα πάει στον εισαγγελέα αύριο το πρωί, ρυθμίζει αυτή η διάταξη. Όπω καλή ώρα πήγε ο Δήμαρχο Σπάρου. Δεν και ο Δήμαρχο Σπάρου, ήταν αυτό που ήταν επάνω. Τέλο πάντων, είναι άλλη συζήτηση. Το ουσιαστικό είναι που πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι έχουμε κλιματική αλλαγή. Εφόσον έχουμε κλιματική αλλαγή, θέλουμε διαφοροποίηση πολιτικών που τόσα χρόνια παραδοσιακά τις ασκούσαμε.
0: Το ακούμε 20 χρόνια όμως αυτό. Μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια δεν θα έπρεπε να υπάρχει ανάλογη προετοιμασία.
1: Ας κοιτάξουμε γύρω μας. Τι να πω, δεν ξέρω. Τι να σας πω. Τα ευρωπαϊκά, ας πούμε, δεδομένα σε σχέση με την αντιμετώπιση αυτής της κλιματικής αλλαγής υπάρχουν νομοθετικά. Αυτό όμως πρέπει να συνοδεύεται αντίστοιχα με τους πόρους. Εμείς στο Ταμείο Ανάπτυξης τι εντάξαμε σε σχέση με αυτά? Δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία απλά τη βάζω έτσι στο τραπέζι για να κατανοήσουμε ότι το προλαμβάνει που είπατε είναι φυσικά το πιο ουσιαστικό, αλλά λείπει από το σχεδιασμό του ελληνικού κράτους.
0: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Και το μόνο πράγμα το οποίο κάνουμε είναι να μαλλιάζει η γλώσσα μας και να τα φωνάζουμε, χωρίς όμως τελικά να βλέπουμε αποτέλεσμα.
1: Κάθε
0: αυτό
1: χρόνο,
0: είναι το θέμα.
1: Κάθε χρόνο, και το ένα θύμα, ο ένας πυροσβέστης που χάνει η οικογένειά του, αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να μην ξανασυμβεί στην Ελλάδα μας.
0: Με αυτή την κουβέντα θέλω να κλείσουμε, γιατί είπατε πραγματικά μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλεξόπουλε.
1: Καλά, καλά.
0: Την καλημέρα μου, χαιρόμαστε που εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα από την άποψη της πυρκαγιάς. Ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αλεξόπουλος, ο κύριος Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας. Λοιπόν, ο Πέτρος μου στέλνει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα όσον αφορά στους μετασχηματιστές της ΔΔΕ, η υπερκατανάλωση που κάνουν αυτούς τους πώς το λένε, αυτούς τους ενισχυτές να σκάνε στη μέση του πουθενά και δίπλα συνήθως υπάρχουν και ξερόχορτα, ή υπάρχουν μετασχηματιστές οι οποίοι είναι κακώς δεν έχουν συντηρηθεί σωστά. Δεν έχουν συντηρηθεί σωστά. Προσέξτε τώρα. Ανήκει στη ΔΔΕ. Όλο το δίκτυο πλέον. Έχει αλλάξει η διαδικασία. Έχει αλλάξει τελείως η διαδικασία. Στο Ρέθυμνο είχαμε συλλήψεις του ΔΔΕ για τη φωνική πυρκαγιά. Είχαμε συλλήψεις. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΔΕ Ρεθύμνου. Την Πέμπτη έγινε αυτό. Έτσι, στοιχεία, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, στο πλαίσιο της έρευνάς τους για τη φωνική πυρκαγιά που κόστησε τη ζωή σε δύο πυροσβέσεις στον Άγιο Βασίλειο, βρήκαν στοιχεία που τους οδήγησαν ακριβώς σε αυτό, στη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ. Αντιλαμβάνεις ότι η εξέλιξη αυτή της Πέμπτης ήρθε ως επιστέγαμβαγκασμα σε αυτό το βασικό σενάριο που εξεταζόταν από τις πρώτες κιόλας ώρες της τραγωδίας. Έχεις πολύ, πολύ δίκιο, Πέτρο, πραγματικά, πολύ δίκιο. Και επισημαίνει ο Πέτρος και κάτι ακόμα. Τα Σαββατοκύριακα που ο κόσμος πηγαίνει στην Ήπεθρο είναι πολύ περισσότερος. Οι απαιτήσεις σε ρεύμα είναι πολύ μεγαλύτερες. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Να υπερθερμαίνεται όλο το σύστημα στην επαρχία. Γιατί το βλέπουμε και εμείς, ας πούμε. Εμείς είμαστε κάτοικοι του Πορτοράφτη. Είναι τελείως, πώς να το πω, διαφορετική η κίνηση στις καθημερινές και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται το Σαββατοκύριακο. Μαλιμπού γίνεται το Σαββατοκύριακο. Διαφημίσεις πρέπει να πάμε.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
6: έξοδος 33,
4: και στο relos.gr.
7: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
8: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
9: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.

0: Μας έχετε στείλει πάρα πολλές φωτογραφίες από την καταστροφή που έχει αφήσει πίσω της η πυρκαγιά σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Οι περισσότερες καταστροφές ασφαλώς είναι στο Ρέθυμνο, αλλά και στο νομό Βιωτίας. Από καρδιωτικές εικόνες, πραγματικά. Πραγματικά. 35 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Προσπαθούμε να περάσουμε από όλα τα σημεία της Ελλάδας, της επικράτειας, που είτε μένονται πυρκαγιές, είτε ευτυχώς η εικόνα είναι πολύ καλύτερη της κατάστασης, αλλά μας περιγράφουν αυτό το δυστοπικό τοπίο που έχει αφήσει πίσω της, που έχουν αφήσει πίσω τους οι φλόγες, η πύρινη λέλαπα από όπου και αν πέρασε. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ πραγματικά όλους εκεί τους τοπικούς άρχοντες και και στη Δομβρένα και στην ένα λεπτάκι να μην κάνω λάθος τα ονόματα και στην Ξηρονομή, γενικότερα στην Βιωτία, για την πολύ καλή ενημέρωση, για να την ακούσετε κι εσείς. Πολλοί ακροατές, ακροάτριες μας στέλνετε φωτογραφίες, σας ευχαριστούμε. Πραγματικά σας ευχαριστούμε. Η κυρία Μαρία Χρυσοδούλου, όλοι αυτοί ακούγονται στον αέρα χάρη στην κυρία Μαρία Χρυσοδούλου. Αν θέλετε βέβαια να την εγκαλέσετε, που επιτρέπει να ακούγεται και η δική μου αγριοφωνάρα στον αέρα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200, και την ευχαριστώ προσωπικά πάρα πολύ, διότι ολόκληρη παραγωγή κάνει η κυρία Βουγιουκλιώτη. Και εντάξει, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Μηνύματα. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο. Στούντιο papakirialfm, studiopapakirialfm.gr είναι το mail μας. Και γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματά σας. Γεια σου Κώστα μου. Τώρα, εάν εσύ θέλεις, αγαπητέ Κώστα, να βγάλεις γενικότερα το μένο σου πάνω σε αποκαίδια, και σε κάποιες περιοχές δίνουν μάχη οι πυροσβέστες, τώρα τι να σου πω. Νομίζω ότι πρέπει να το δεις λίγο διαφορετικά. Ίσως να σου κάνει και καλό. Δεν ξέρω, είναι η ταπεινή μου άποψη. Σπύρο, και σε όλη σου την παρέα καλημέρα από το Παγκαίο Καβάλας, ο Ζώης. Να είστε όλοι καλά, καλό μήνα και καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε όλοι εδώ οι συντελεστές, πάρα πολύ, και για το μήνυμά σου. Γεια σου ρε Παύλο, ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Α, θέλω να μου πεις το εξής, περίμενε. Εκεί στην Καβάλα, από την Οικίσιανη Παγκαίου Καβάλας συγκεκριμένα. Δώσ' μας, λέει, ένα κλίμα ρε Ζώη, κάτι λίγο παραπάνω. Μια φωτογραφία, οτιδήποτε. Ξέρεις τώρα, αντιλαμβάνεσαι. Διότι, πώς το λέει το Καβάλα, πάνε στην εκκλησία. Αλλά, πόσο όμορφη, μωρέ, είναι η ελληνική επαρχία. Πόσο όμορφη. Μακάρι να μπορούσαμε να την απολαύσουμε περισσότερο όλοι μας. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Ομορφόπεδο στέλνει ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Άμα ήμουν ομορφόπεδο, το δέχομαι. Ομορφάντρας. Ο ομορφάντρας είναι που κάνει τη διαφορά. Ομορφάντρας, θυμάστε. Επειδή κάποιος μπορεί να είναι ομορφάντρας, μπορεί να γίνει μέχρι και υπουργός, Μαρία μου. Μπορεί, ας πούμε, να περάσει και από 3-4 έτσι γραφεία τύπου. Γενικότερα. Το παν είναι να είσαι ομορφάντρας. Δεν έχει σημασία αν έχει πτυχία. Καμία απολύτως σημασία. Τίποτα. Όχι. Να είσαι ομορφάντρας. Καλημέρα, λέει, που δουλεύεις σαν να μην υπάρχει αύριο. Ναι. Εντάξει. Τη δουλίτσα μας. Την προσέχουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Γεια σου, Δημήτρη. Μου λέει, καλημέρα. Συγγνώμη, μου λέει. Ο Ελληνάρας δεν κάνει ποτέ λάθος και δεν ζητάει ποτέ συγγνώμη. Σωστό και αυτό. Δεν κάνει ποτέ λάθος και δεν ζητάει ποτέ συγγνώμη. Ο Γιώργος. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, και καλό Σαββατοκύριακο. Μία ερώτηση. Γιατί πάνε για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και όχι από δόλο? Α, όταν κάνεις εργασία ή barbecue δεν ξέρεις τι κάνεις, ρωτάω εγώ. Πολύ σωστή η ερώτησή σου. Αλλά έτσι λέει ο νόμος. Ξέρεις γιατί? Τώρα μαζί με τα ξερά στην προκειμένη περίπτωση δεν πρέπει να καίγονται και τα χλωρά. Τι εννοώ? Πες παραδείγματος χάρη ότι κάνεις, δεν ξέρω πώς να το πω ρε παιδί μου, δεν είσαι βλαμμένος, αλλά κάνεις το λάθος. Θα μου πεις, το λάθος δεν είναι μπάρμπεκιου. Μάλλον το μπάρμπεκιου δεν είναι λάθος. Έπαθα κι εγώ, Κώστα. Το λάθος λοιπόν, το μπάρμπεκιου δεν είναι λάθος. Λάθος είναι. Άρα έτσι πηγαίνει από αμέλεια. Τώρα είναι στη διακριτική ευχέρεια του εισαγγελέα της δικαιοσύνης να αναβαθμίσει την κατηγορία. Αυτό απλά κράτησέ το. Θέλω επίσης, γίνεται, τι ωραίος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεν με έχετε αφήσει μοναχούλη μου. Πολλά τα μηνύματά σας. Μπράβο, ευχαριστώ. Καλημέρα, λέει. Εντάξει, προσευχές όσοι το επιθυμούν να κάνουν. Καλώς, δικαίωμά τους. Ναι, εννοείται πως είναι δικαίωμά τους. Είναι δικαίωμα το κάθε ένας να κάνει την προσευχή του, να κάνει και το σταυρό του. Να κάνει και το σταυρό του χωρίς να ντρέπεται. Ναι. Ξέρετε τι εννοώ. Το πρωτεύον είναι τι κάνεις για τις τωρινές και μελλοντικές γενναίες. Ναι, εντάξει, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Μπορείς να κάνεις πράγματα για τις τωρινές και τις μελλοντικές γενιές και να κάνεις και το σταυρό σου. Δεν απαγορεύεται, δεν περιοριζόμαστε. Περιορίζεις, λέει, τη χρήση ενέργειας στο ελάχιστο, λέει ο Βαγγέλης. Άσκοπες μετακινήσεις, λέει ο Βαγγέλης. Φροντίζεις να κάνεις ανακύκλωση τα πάντα και να απαιτήσεις από κρατικούς και τοπικούς παράγοντες να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Πολύ σωστά, λέει ο Βαγγέλης. Βλέπουμε την καταστροφή να έρχεται και αδιαφορούμε. Νομίζουμε είμαστε ασφαλείς. Αυτό έχει να κάνει επίσης με το ότι οι απόγονοί μας έχουν τα μισά γονίδια, όσο και να φωνάζουμε για τα παιδιά. Δεν το κατάλαβα αυτό, το διάβασα. Τα άλλα μισά τι είναι, δεν είναι γονίδια. Δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω σε αυτό. Η πράξη και τα δεδομένα είναι το σημαντικό, οπότε αδιαφορούμε για τις μελλοντικές γενναίες. Ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, πρέπει να σου πω, Βαγγέλη μου. Το διάβασα όπως αντιλαμβάνεσαι ολόκληρο. Αυτό με τα μισά γονίδια θέλω να μου δώσεις έτσι μια μικρή, να μου στείλεις ένα επεξηγηματικό μηνυματάκι. Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Έχουμε όλοι μερίδιο ευθύνης διαχρονικά για όλα όσα συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία. Ξέρεις πόσες φορές έχω ακούσει τη φράση δεν θα σώσουμε τώρα εμείς την πλανήτη, το πλανήτη. Κάτσε να το ξαναπάω, διότι δεν βγήκε πρόταση στα ελληνικά, αυτή ήταν σε άλλη γλώσσα. Έχω ακούσει λοιπόν πάρα πολλές φορές τη φράση δεν θα σώσουμε εμείς τον πλανήτη, η Ελλαδίτσα μας. Είναι πολύ μικρή χώρα, είμαστε λίγοι. Ακόμα και αν τα κάνουμε όλα εμείς τέλεια, δεν θα σωθεί ο πλανήτης. Κατά μία έννοια, αυτό έχει μία λογική βάση. Κατά μία δεύτερη έννοια όμως, αν όλες οι Ελλαδίτσες ανά τον κόσμο έκαναν τα πράγματα σωστά, ίσως να ήταν και διαφορετικά, να ήταν διαφορετική η κατάσταση. Ίσως αυτή τη στιγμή να μην μιλούσαμε για αλλαγή κλίματος, αν και ξέρετε υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες που είναι της θεωρίας ότι όλη αυτή η αλλαγή οφείλεται στο ηλιακό μας σύστημα, στον ήλιο μας. Ότι ανά 100-150 χρόνια υπάρχουν αυτές οι μεγάλες διακυμάνσεις στο κλίμα. Απλά τα προηγούμενα 100-150 χρόνια, επειδή δεν υπήρχε ούτε το διαδίκτυο, ήταν διαφορετική η επικοινωνία, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να αντιληφθούν το μέγεθος αυτής της αλλαγής. Έτσι, για να τα βάζουμε λίγο τα πράγματα, να ανοίγουμε λίγο τα μάτια μας και λίγο περισσότερο το βλέμμα μας και σε άλλα πράγματα και τα οποία ακούγονται. Να μην μένουμε μόνο στα καθημερινά, στα τετριμένα. Από εκεί και έπειτα όμως, ναι, το ότι εμείς εδώ σε αυτή τη μικρή χώρα, σε αυτή την πολύ όμορφη γωνιά του πλανήτη, έχουμε συνδέσει την πορεία της ζωής μας με την ορθοδοξία, είναι μια φράση την οποία τη χρησιμοποιούμε. Άντε βόηθα Παναγιά, άντε δόξα το Θεό, αχ Παναγιά μου βοήθησέ με, αχ να με γινόταν εκείνο. Και να κάνουμε το σταυρό μας όταν περνάμε και μπροστά σε από μια εκκλησία ή οτιδήποτε, να κάνουμε το σταυρό μας και χωρίς να ντρεπόμαστε ότι άμα μας δει ο άλλος μπορεί να μας παρεξηγήσει. Γιατί να μας παρεξηγήσει? Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έχω την αίσθηση ότι αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα έχουμε τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τις εκενώσεις που κατάφεραν με πολύ μεγάλη επιτυχία να πραγματοποιήσουν αυτά τα παλικάρια, οι γυναίκες και οι άνδρες του λιμενικού σώματος, και βεβαίως να μας πει ο κύριος Μπαλατσούκας σε ποιες περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή, σε εγρήγορση. Δικό σας, κυρία Χρυστοδούλου.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά Ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
5: Οπτικά Ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση. Από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
10: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.

0: Πρέπει να σας πω ότι εχθές όταν βλέπαμε τις εικόνες μας έρχονταν τα πλάνα από τον Άγιο Βασίλειο. Τρομάξαμε, λέμε παιδιά, από όπου μας ήρθαν οι εικόνες, μας ήρθαν σκηνές, θυμηθήκαμε το μάτι, θυμηθήκαμε χίλια δύο πράγματα. Ήταν όμως εκεί το λιμενικό σώμα. Και πρέπει αυτό να το πούμε, ότι ήταν το λιμενικό σώμα και βοήθησε στην εκένωση του Αγίου Βασιλείου και δεν άνοιξε στην κυριολεξία μύτη. Ο κύριος Μπαλατσούκας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Εχθές συνομιλήσαμε με τον υφυπουργό, τον κύριο Γκίκα, ακριβώς για το ίδιο θέμα, την ώρα που η επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη. Κύριε Μπαλατσούκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πραγματικά, αυτά τα παλικάρια, όλοι εσείς στο λιμενικό σώμα, παλικάρια όταν λέω εννοώ γυναίκες και άνδρες, δείξατε πως μπορεί μια επιχείρηση δύσκολη, γιατί ήταν δύσκολη και θα μας πείτε εσείς τους λόγους που ήταν δύσκολη η επιχείρηση αυτή, καταφέρατε να απεγκλωβίσετε από την πύρινη λέλαπα πάνω από 200 συμπολίτες μας. Παρακαλώ.
1: Ναι, πολύ σωστά. Να επισημάνουμε ότι και σήμερα τις πρώτες πρωινές έγινε μια νέα επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων που έγινε από την παραλία του Πόρτου Γερμενού. Ευτυχώς ωστόσο η περιοχή αυτή είχε εκενωθεί νωρίτερα τις προηγούμενες ώρες, οπότε έγινε περισυλλογή 12 ατόμων συνολικά από περιπολικό πλοίο του λιμενικού και σκάφος της περιοριστικής υπηρεσίας που ήταν στο σημείο με τη συνδρομή και ιδιωτών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην περιοχή του Αλεποχωρίου. Αυτή η επιχείρηση ήταν βέβαια σε συνέχεια της χθεσινής, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση με πολύ μεγαλύτερο όγκο ατόμων σε κίνδυνο. Συνολικά περισυλλέγησαν 254 άτομα, με την πολύτιμη συνδρομή βέβαια και με ιδιώτες, με ιδιωτικά σκάφη, με δύσκολες καιρικές συνθήκες, με 8 μποφόρ με ρηπές 9 και κάποια στιγμή και δύσκολη ορατότητα λόγω του καπνού. Όλα βέβαια στέφηκαν με επιτυχία, με κατάλληλο συντονισμό από το κέντρο επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος και βέβαια μας στη συνεργασία και συντονισμό με το ΕΣΚΕΔΙΚ, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
0: Που φαίνεται και το αξιόμαχο και η ετοιμότητά σας.
1: Μάλιστα, και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, μετά αφού ολοκληρώθηκε η επιχείρηση στον Άγιο Βασίλειο, όλα τα επιχειρησιακά μέσα παρέμειναν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας εκεί, ώστε να είμαστε έτοιμοι να επέμβουμε εφόσον χρειαστεί, και χρειάστηκε τελικά στην περιοχή του Πόρτου Γερμενού.
0: Τώρα βρισκόσαστε σε επιφυλακή, υπάρχουν σκάφη του λιμενικού σώματος σε συγκεκριμένα σημεία και σε συγκεκριμένες περιοχές, κύριε Μπαλατσούκα, προκειμένου να επιχειρήσουν όταν και αυτό θεωρηθεί απαραίτητο.
1: Συγκεκριμένα τώρα για την περιοχή του Πόρτου Γερμενού παραμένουν σε ετοιμότητα τα περιπολικά σκάφη και το σκάφος της περιοριστικής, καθώς και ιδιωτικά σκάφη. Γενικά όμως σε όλη την επικράτεια, όπου υπάρχει πύρινο μέτωπο σε εξέλιξη, η λιμενική αρχή, η αρμόδια, είναι σε επιφυλακή, σε ετοιμότητα. Έχει έτοιμους τους καταλόγους και των ιδιωτών σύμφωνα με το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ώστε να υπάρξει συντονισμός και άμεση επέμβαση εφόσον απαιτηθεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε πάντως εχθές ότι είχε και ιδιαίτερα μεγάλο κυματισμό λόγω των ανέμων στον Άγιο Βασίλειο, σωστά.
1: Πολύ σωστά. Ναι, κοντά στην παραλία ευτυχώς ήταν λίγο καλύτερα.
0: Ήταν καλύτερα τα πράγματα.
1: Μπορούσαν να προσεγγίσουν τα σκάφη με ασφάλεια. Ωστόσο, όταν απομακρυνώσουν από την παραλία, βέβαια ο κυματισμός ήταν έντονος, οι ρηπές ακόμα πιο έντονες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπαλατσούκα. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Καλό μήνα να έχουμε και μακάρι να είναι καλός ο μήνας. Καλύτερος από την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου που μας άλλαξε τα φώτα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.

Ακούσατε τον κύριο Θεοφάνη Μπαλατσούκα, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αυτό το τραγούδι ασφαλώς σε όλους και σε όλες που βρίσκονται εκεί έξω και δίνουν μάχη με τις φλόγες. Διότι για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις αυτές τις φλόγες, σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχεις και τη ματιά του τίγρη. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω.

Έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Νερατζιές Αιγιαλίας. Σήμερα το πρωί ενισχύθηκαν αυτές οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή εκεί, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που καίει η αγροτοδασική έκταση από το απόγευμα, από χθες το απόγευμα, παρακαλώ. Ιδιαίτερα στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 83 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της 6ης και της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 25 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αλλά και του Δήμου Αιγιαλίας.

0: Στο 211-200-8200, τώρα για ποιο λόγο έβαλα το «ε» μπροστά, δεν ξέρω. Είναι η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, η οποία κάνει ολόκληρη παραγωγή σήμερα, όχι παίξε-γέλασε. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι απέναντί μου, στη ρυθμίση των ήχων. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Στούντιο παπάκι, realfm.gr είναι το mail μας, που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας απίστευτος πανικός, τα διαβάζω τα μηνύματά σας, ούτως ή άλλως, να ξέρετε, δεν θα αφήσω ούτε ένα μήνυμα αδιάβαστο. Τουλάχιστον θα προσπαθήσω, γιατί είναι... Ναι, τώρα που το βλέπω, όχι, δεν δεσμεύομαι, αλλά θα διαβάσω τα περισσότερα μηνύματά σας, γιατί είναι ήδη πάρα πολλά. Εάν θέλετε να συνεχίσετε να έχετε αληθινή ενημέρωση, που είμαι σίγουρος ότι θέλετε να την έχετε, η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, για να μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Και ο Αντώνης, σε συνέχεια του μηνύματος του Πέτρου, αναφέρεται γενικότερα στην συντήρηση και στο γενικότερο, στο ευρύτερο δίκτυο υψηλής τάσης που διαχειρίζεται ο ΔΔΕ.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
3: έξοδος 33,
1: και στο relos.gr.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
4: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
5: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση,

0: Το πιο δύσκολο μέτωπο είναι αυτό στην Βιωτία. Γενικότερα βρίσκεται σε εξέλιξη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Όλο το βράδυ δοκιμάστηκαν πάρα πολύ και ήταν δύσκολη η νύχτα, όπως μας είπαν και οι τοπικοί πρόεδροι, μάλλον οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων εκεί και σε... ναι, τώρα έχασα το χαρτί μου εγώ. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Σπανό, τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. Θα μας τα πει πολύ καλύτερα ο κύριος Περιφερειάρχης. Πρώτα απ' όλα να μας δώσετε, να μας πείτε πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, κύριε Περιφερειάρχα. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα θα πω εγώ, και μακάρι να αλλάξει η εικόνα αυτό το δυστοπικό τοπίο το οποίο βλέπουμε. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλό μήνα. Φωτιά συνεχίζεται κανονικά, είναι στο βουνό. Ναι. Προς τον Ελικόνα, ο οικισμός της Δόβρενας δεν είναι αυτή τη στιγμή σε κάποιο κίνδυνο, δεν εμπνέει ανησυχία, αλλά σε πάρα πολύ δυνατός αέρας. Δηλαδή εμείς εδώ τώρα που είμαστε στην κορυφή του βουνού, είμαι μέσα στον αυτοκίνητο, έξω δεν μπορείς απλά να σταθείς, οπότε αυτό κάνει δύσκολη ως απαγορευτική τη λειτουργία των εναέριων μέσων που θα μπορούσαν έτσι να καθυλώσουν τη φωτιά. Η κατεύθυνση του ανέμου βέβαια αυτή τη στιγμή είναι σχετικά βοηθητική, ναι. Δεν τη στέλνει προς αυτό, τη στέλνει κατά κάποιο τρόπο προς καμένο, αλλά αυτό αλλάζει κιόλας, οπότε ακόμα δεν είμαστε καθόλου ίσχυοι, δηλαδή έχουμε δρόμο μπροστά μας. Η προοριστική με τις επίγειες κυρίως δυνάμεις κάνει μια τεράστια προσπάθεια και δίπλα τους και εμείς να υποστηρίζουμε σε ό,τι είναι δυνατόν.
0: Δεν έχει κοπάσει καθόλου αέρας, κύριε Περιφερειάρχα?
1: Κόπασε τη νύχτα όπως γίνεται πάντοτε.
0: Αλλά τη νύχτα δεν είχατε τα πτυτικά μέσα, αυτό είναι το θέμα.
1: Αλλά από τις 4 το πρωί έπιασε και έπιασε δυνατά.
0: Μάλιστα. Τώρα, που έχουν επικεντρωθεί, που έχει επικεντρωθεί η προσοχή σας, γιατί φαντάζομαι ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποιο ανάχωμα για να εγκλωβίσουν τη φωτιά, εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, βεβαίως.
1: Δουλεύουν, έχουν πιάσει συγκεκριμένα υψώματα, στα οποία έχουν αναπτύξει καταστάσεις και επιχειρούν. Δουλεύουν με τις μάνικες, άντρες, γυναίκες, έχουν απλώσει δυνάμεις και επιχειρούν, πιάνουν κομμάτι-κομμάτι. Και όσο μπορούν πολύ περιορισμένα τα εναέρια, δηλαδή βγαίνουν, ρίχνουν, τα συμβολές φυσικά δεν μπορούν να χαμηλώσουν πολύ, οπότε σε ένα μεγάλο βαθμό μένουν στον αέρα, δεν μπορούν να κάνουν κοντινές βολές, να πέσει μαζικό νερό πάνω στη φωτιά, οπότε είναι ακόμα κατάσταση δύσκολη.
0: Πόσα χωριά έχουν εκκαινωθεί?
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο χωριό.
0: Μόνο απλά περιοχές, συγκεκριμένα σημεία καλέσατε τους κατοίκους να φύγουν, διότι νομίζω σύμφωνα με πληροφορίες τα ξημερώματα ήχησε και το 112.
1: Σωστά, χτες κάναμε τη μεγάλη εκένωση διαθαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο, στο παραδιακό θέρετρο, η οποία ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη για απαιτητική επιχείρηση, δηλαδή ήταν με βαρκούλες, δεν μπορούσαν τα πιο μεγάλα πλοία να πλησιάσουν, οπότε κάναμε με επιβάσεις. Όλο αυτό ευτυχώς πήγε καλά.

0: Το ξημέρωμα έγινε, όπως λέτε πολύ σωστά, η Δόβρενα, η οποία όμως, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή δεν είναι σε κάποιο κίνδυνο.
1: Άρα, για να το τονίζουμε σωστά, είναι Δόμβρενα, όχι Δόμβρενα όπως το βλέπω εγώ και δυστυχώς το λέω και εγώ λάθος τόση ώρα, κύριε Σπανέ.
0: Το τοπικά το λένε, να την επισκεφτείτε γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη.
1: Και θα το κάνουμε.
0: Και δεν πειράζει, ας το πούμε και λάθος.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Περιφερειάρχα. Τα καλύτερα, ελπίζω στην επόμενη επικοινωνία μας να είναι τελείως διαφορετική εικόνα. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Φάνης Σπανός, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος όλο το βράδυ βρίσκεται στο μέτωπο και τώρα αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος μας μιλούσε μέσα από ένα αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται στην κορυφή του βουνού, προκειμένου από εκεί που έχει στηθεί προφανώς κέντρο επιχειρήσεων, για να βλέπουν, να παρακολουθούν το μέτωπο της φωτιάς και να πράττουν ανάλογα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Λοιπόν, 211-200-8200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί βρίσκεται την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, η οποία κάνει και παραγωγή σήμερα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χωρίς την κυρία Βουγιουκλιώτη, να ξέρετε, ούτε ένας δεν θα έχει βγει στον αέρα. Α, να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Χωρίς την κυρία Μαρία Χριστοδούλου, που πάντα έχει αυτό το υπέροχο χαμόγελο, όσο άσχημα και αν είναι τα πράγματα, μας αλλάζει τη διάθεση. Και βεβαίως βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και στα τραγουδάκια τα οποία ακούτε. Και Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Studio papakirialfm.gr είναι το mail μας. Για να δούμε εδώ, Λοΐζο, το ανοίγω χωρίς φόβο και με μπόλικο πάθος το μήνυμά σου. Ναι, γιατί συνήθως τα μηνύματα του Λοΐζου είναι... Αλλά εντάξει, σας αγαπάμε. Ναι, πώς το λέγει η Μαρία Αλήφαη, σας αγαπώ. Ναι, σε κάθε... όσο και... Η διαφωνία δεν είναι κακιά. Ίσα-ίσα, η διαφωνία δημιουργεί και πάρα πολλούς λόγους για σκέψη. Σκέψη, σκιάχτηκα. Για δώσε.

Λοιπόν, ο Λοΐζος γράφει, κύριε Παπαδάκη, καλημέρα. Ελπίζω, ναι, το μήνυμά σου το στέλνεις, πώς το λένε, μέσω, όχι Iris, Siri δεν τη λένε. Τη Siri του κινητού, ρε παιδί μου, που της δίνεις εντολή να γράψει και γράφει. Δεν τα ξέρω κιόλας αυτά, αυτά τα ξέρει η μεγάλη μου η κόρη. Και η μικρή μου η κόρη τα ξέρει. Τώρα που το σκέφτομαι, και ο Πιτσιρικούλης, ο γιος μου, τα ξέρει. Ναι, εγώ δεν τα κατέχω, μάνα μου. Εγώ εκεί είμαι ακόμα με το δάχτυλο. Μου λέει η μεγάλη μου κόρη, ρε μπαμπά, είσαι ξεπερασμένος. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, okay. Πάλι καλά της λέω που έχω και σύγχρονο κινητό. Ψάχνω να βρω, να ξέρετε, δεν ξέρω αν έχει κανείς καβάντζα, τα έχει αφήσει. Ψάχνω να βρω εκείνα, δεν θα πω τώρα τη μάρκα, ξεκινάει από μη, αμερικανική μάρκα, την περιέγραψα αλλά δεν θα πω τώρα, που είχε κάτι ωραία τα οποία ανοιγοκλίνανε. Αυτό ψάχνω. Εάν το έχετε, πραγματικά να μου πείτε, με αντίτιμο βεβαίως. Θα βάλω εκεί την καρτούλα μου, πραγματικά, για να απαντάω μόνο στα τηλέφωνα και να παίρνω τηλέφωνα. Ούτε καν μηνύματα δεν θέλω να γράφω. Είναι το γύρας. Ούγαρ έρχεται μόνον. Λοιπόν, συμφωνείτε ότι είναι άδικο να διπλασιάζονται οι μισθοί των Μητροπολιτών, ενώ με αυτά τα λεφτά, προσπαθώ τώρα, κάνω, γιατί είναι λίγο ασύντακτο, γιατί προφανώς ο Λοΐζος το έχει γράψει με αυτόν τον τρόπο, το έχει στείλει με αυτόν τον τρόπο, με αυτά τα λεφτά θα μπορούσαν να προσλάβουν πυροσβέστες μόνιμους ή να μοιράσουν αυτά τα λεφτά στους πυροσβέστες. Αυτή είναι η κυβέρνηση, μετά αρχίζει, που υποστηρίζετε όλοι εσείς, το κλασικό του Λοΐζου. Και καλά, καλώς, ναι, κείμεν, δημοσιογράφοι, γεια σου δημοσιογράφοι, Παπαδάκης, του Μητσοτάκη φίλε, τώρα από εδώ και πέρα είναι όλα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Άκουσε τώρα, Λοΐζο. Είμαι υπέρ της άποψης ότι δεν πρέπει να μπερδεύουμε, να βάζουμε μάλλον στο ίδιο καζάνι διαφορετικά πράγματα. Αν μας ξένησε το γεγονός ότι στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας υπήρχε, δεν θυμάμαι και τον αριθμό, συγκεκριμένο άρθρο που ουσιαστικά εξομοίωνε τον μισθό των ιεραρχών, των Μητροπολιτών, με το 80-90% της αμοιβής του Γενικού Γραμματέα ενός Υπουργείου, ότι μας ξένησε και γι' αυτό το λόγο το είχαμε πει κιόλας στον αέρα. Το είχαμε πει, το είχαμε αναδείξει. Είχαμε ψάξει κιόλας να δούμε πόσος είναι αυτός ο μισθός του Γενικού Γραμματέα. Κάψαμε και τους Γενικούς Γραμματείς. Γιατί εντάξει, είναι κοντά στα 4.700 ευρώ, 5.000, κάπου εκεί. Οπότε, υπολογίζοντας το 80-90%, καταλαβαίνουμε πόσα θα παίρνουν και οι Μητροπολίτες. Η πολιτεία τι λέει, η κυβέρνηση τι μας έλεγε εκείνο το χρονικό διάστημα. Έχουν να πάρουν, λέει, αύξηση Μητροπολίτες από το 2017. Πολλά τα χρόνια. Ωραία. Ας μην διαφωνήσουμε σε αυτό. Όταν λοιπόν θέλεις να κάνεις κάτι τέτοιο, κάντο, αλλά παράλληλα πρέπει να δεις και αυτούς τους ανθρώπους, τι θα κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι καθημερινά, μάλλον όποτε τους καλέσει το καθήκον, βρίσκονται εκεί για να βοηθήσουν όλη την πολιτεία, να βοηθήσουν τους πάντες. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι το ένα πρέπει να αναιρεί το άλλο. Είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει να γίνονται όλα όσα χρειάζεται αυτή η πολιτεία και αυτή η κοινωνία για να λειτουργήσει με σωστό τρόπο. Ναι, δεν είναι δυνατόν ο άλλος να πηγαίνει, να του φοράνε τη στολή, να του φοράνε τον εξοπλισμό, να βρίσκεται μισό βήμα μακριά από το μέτωπο της φωτιάς, να προσπαθεί να το σβήσει και να σκέφτεται, παραδείγματος χάρη, αύριο το πρωί, αύριο το πρωί πρέπει να πληρώσω αυτό, πρέπει να πληρώσω εκείνο, πρέπει να πληρώσω το άλλο, αλλά δεν έχω λεφτά για να το κάνω. Δεν γίνεται. Και δεν είναι λαϊκισμός. Έχουμε συνηθίσει την εύκολα. Λαϊκίζεις. Η πραγματικότητα δεν είναι λαϊκισμός. Σε καμία των περιπτώσεων. Τώρα, όσον αφορά για τις καρέκλες, βρε Λοΐζο μου, εμείς δυστυχώς ούτε ομορφάντρες είμαστε, ούτε σε γραφεία τύπου μπήκαμε, ούτε πολιτευτήκαμε,
ούτε τίποτα. 32 χρόνια στο πεζοδρόμιο.

Κάνουμε συνεννοήσεις και με την κυρία Βουγιουκλιώτη. Είπαμε παραγωγή η κυρία Βουγιουκλιώτη. Έτσι και το λέω στον αέρα για να ακουστεί, διότι πρέπει τους συνεργάτες μας να τους τιμούμε και να τους αγαπάμε και να τους σεβόμαστε. Αυτό λοιπόν το οποίο έλεγα για να το κλείσω είναι το εξής. 32 χρόνια στο ρεπορτάζ. Ακόμα λιώνουμε τα παπούτσια στο πεζοδρόμιο του ρεπορτάζ. Και το κλείνω εδώ. Αυτό έχουμε μάθει να κάνουμε και αυτό γουστάρουμε να κάνουμε. Μπορεί να διαφωνούμε σε κάποια πράγματα. Στο μεταξύ όλη αυτή η λογική, επειδή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, και εδώ μας έρθει κιόλας η Μαριτινούλα σε λίγο, αν ακούει Μαριτίνα, αν ακούς φάει και κανένα καφέ. Λοιπόν, η Μαριτίνα δεν έχει μετά με την... θα δω το πρόγραμμα, μήπως κάνω λάθος, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι η Μαριτίνα μετά. Ναι, η Μαριτίνα με ποιον... με τη Ρίτσα. Α, ωραία. Ρίτσα, κουλουράκι, Μαριτίνα καφεδάκι. Λοιπόν, τα κορίτσια μας, οι κοριτσάρες μας. Η Ρίτσα η Μπιζόγλη και η Μαριτίνα η Ζαφυριάδου. Αυτό λοιπόν το οποίο έλεγα είναι το εξής, για να το κλείνουμε όλο αυτό το πακετάκι. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έκανε ένα εκπομπή με τη Μαριτίνα τη Ζαφυριάδου. Πέρασα καταπληκτικά, υπέροχα, απίστευτα. Η Μαριτίνα καλύπτει εδώ και κάποιες δεκαετίες, δεν θα πω πόσες, γιατί πανελλαδικές θα δώσει του χρόνου το κορίτσι μας. Καλύπτει το ρεπορτάζ του Πασόκ. Εμένα λοιπόν με είχαν ότι είμαι η δεξιά πτέρυγα της εκπομπής, η Μαριτίνα ότι ήταν η κεντροαριστερή πτέρυγα της εκπομπής. Το ότι καλύπτουμε ας πούμε το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας εγώ και το ρεπορτάζ του Πασόκ η Μαριτίνα, αμέσως σε κατατάσσουν. Δεν φταίτε εσείς. Φταίνε κάποιοι συνάδελφοι μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά που την ευκαιρία που τους έδωσε κάποιο μέσο, το οποιοδήποτε μέσο, να καλύπτουν το α, το β, το γ, το δ, το ε κόμμα, το εκμεταλλεύτηκαν για να κάνουν πολιτική καριέρα. Λυπάμαι όμως που δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι, που δεν είμαστε όλοι οι δημοσιογράφοι έτσι, που αφήνουμε την ιδεολογία μας στο σπίτι. Και χαριτολογώντας με τη Μαριτίνα λέγαμε το εξής. Παρόλο που το αγαπάμε το αθλητικό ρεπορτάζ, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αθλητικό ρεπορτάζ γιατί είμαστε πολύ γαύροι. Κάντε λοιπόν το συσχετισμό και το αφήνω εδώ. Λοΐζο, σε ευχαριστώ παρόλα τα αυτά που μέσω από το μήνυμά σου μου έδωσες την ευκαιρία να πω και πέντε πράγματα που δεν αφορούν κανέναν. Ο Αλέξανδρος από την Ολλανδία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε συντονισμένοι στο Real FM από κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Οπουδήποτε υπάρχει ελληνικό αυτή, ακούει Real FM και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Ακούω εσάς, καλημέρα και καλό μήνα. Ακούω εσάς και άλλους συναδέλφους σας κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, να μας λέτε για τις φωτιές που καίνε τα σπίτια, τα δέντρα κτλ. Έχουμε δει από διάφορα βίντεο, από κινητά τηλέφωνα και μαρτυρίες ότι ένα μεγάλο μέρος από τις φωτιές ξεκίνησαν από. Ναι, πάλι από το δίκτυο της ΔΔΕ μου, επισημαίνεις και εσύ. Που όταν έχει άνεμο, δημιουργούνται σπινθήρες και πάει λέγοντας. Πότε θα μπει στο πρόγραμμα από τον ΔΔΕ να κάνει το δίκτυο ρεύματος υπόγειο? Αυτό ξέρεις. Είναι προεκλογική δέσμευση από κάθε κόμμα σε κάθε προεκλογική εκστρατεία. Το κάθε ένα υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτό λένε όλοι. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες σε κάποιες περιοχές. Είναι όντως πολύ μεγάλο το έργο. Πάρα πολύ μεγάλο έργο το έργο. Πάρα πολύ μεγάλο έργο το συγκεκριμένο. Κάθε μήνα λέει πληρώνει ο Έλληνας πόσους φόρους στους λογαριασμούς. Καλά, τώρα έχει αλλάξει τελείως. Μην μπερδεύουμε τον ιδιωτικό τομέα πλέον με το δίκτυο. Με το δίκτυο το οποίο ανήκει στον ΔΔΕ. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό το ένα με το άλλο. Και ναι, έχεις απόλυτο δίκιο ότι κάποια στιγμή θα πρέπει πολύ σοβαρά η πολιτεία αυτό να το δει. Δεν είναι όμως μόνο ο μοναδικός λόγος. Είχαμε στο Ρέθυμνο. Και διαβάζω τη μοιράστηκα προηγουμένως εγώ την είδηση. Μάλλον την επανέλαβα για να είμαι, γιατί έχει γίνει από την Πέμπτη, όπου είχαμε τη σύλληψη του υπευθύνου του δικτύου κάτω στο Ρέθυμνο. Και αυτή η σύλληψη έγινε κατόπιν στοιχείων που είχε στα χέρια της, που είχαν στα χέρια τους οι αρχές. Εκεί λοιπόν
κάτι έγινε, κάτι δεν πήγε καλά. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις είχαμε τις φωτιές. Στην Πάρο παραδείγματος χάρη η φωτιά ξεκίνησε από την από το Χιτά. Άλλο μεγάλο σημαντικό, πολύ μεγάλο. Και για ποιο λόγο είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο γίνεται σε διάφορους Χιτά, σε πάρα πολλούς δήμους? Διότι η πολιτεία πρέπει να καταλάβει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί μόνη της. Δεν μπορεί μόνη της διότι δεν έχει τους πόρους, δεν έχει τα χρήματα. Ζητάνε υπαλλήλους και δυστυχώς οι υπαλλήλοι πρέπει να πληρώνονται, οι εργαζόμενοι. Όλο αυτό δημιουργεί, ξέρετε, αυτή τη χαλασμένη επικοινωνία. Και μετά ψάχνουμε να βρούμε ευθύνες. Ψάχνουμε να βρούμε ποιος ευθύνεται και γιατί. Αυτά. Ευχαριστώ πραγματικά. Σε γνωστούς λέει γίνονται εξυπηρετήσεις. Μου στέλνει ένας ακροατής. NS είναι τα αρχικά με τα οποία έχει υπογράψει. Προσωπικά λέει εδώ και 5 χρόνια παλεύω να καθαριστεί ποτάμι ρέμα στη Λέσβο, το οποίο είχε πλημμυρίσει το 2012, το οποίο μισοκαθαρίστηκε το Δεκέμβρη του 2025 μετά από πολλή φασαρία. Να, ας πούμε, όταν υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες και υπάρχουν τέτοια παράπονα και τέτοια γκρίνια από συμπολίτες μας, γιατί εκεί στη γειτονιά σου το βλέπεις. Το βλέπεις το κακό να έρχεται. Φωνάζεις. Στο μεταξύ, όταν ως απλός πολίτης, ως απλός δημότης, βρεις τον αντιδήμαρχο ή βρεις κάποιον υπάλληλο ή ακόμα και αν πέσεις πάνω στο δήμαρχο, ή ακόμα και κάποιοι πιο έτσι θαραλέοι, πιο τολμηροί, πάνε στο δημαρχείο και ζητήσουν επισταμμένα να δουν το δήμαρχο και του πούν, κάτσε ρε μεγάλε, σε εκείνο το σημείο δεν έχει καθαριστεί τίποτα. Εάν πέσει ένα τσιγάρο, ένα σπίρτο να πέσει, θα καούμε όλοι. Εγώ δεν λέω ότι για τα πάντα φταίνε οι δήμαρχοι, αλλά θα πρέπει οι δήμαρχοι, οι υπάλληλοι, να κάνουν το ρεπεράζ, να κάνουν την επιτόπια έρευνά τους, να γνωρίζουν τι είναι, τι πάει καλά και τι δεν πάει καλά, και αυτά τα οποία δεν πάνε καλά να βγαίνουν, ναι, στα μέσα. Εδώ υπάρχει ο μεγαλύτερος ενημερωτικός σταθμός, ακούγεται παντού και πάνω απ' όλα ακούγεται στο Μέγαρο Μαξίμου, ακούγεται στα Υπουργεία. Να βγείτε λοιπόν και να καταγγέλλετε. Να βγείτε και να καταγγείλετε. Ούτως ώστε την επόμενη μέρα να μην έρθει κανένας να σας πει ότι έλα ρε μεγάλη, εντάξει σιγά, επειδή είσαι από εκείνη την πλευρά, γι' αυτό το λόγο δεν μιλούσες. Και με το που έγινε η καταστροφή ψάχνεις να βρεις εξυλαστήρια θύματα ή να ρίξεις στις αρμοδιότητες την ευθύνη των αρμοδιοτήτων αλλού. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Δεν πάει καθόλου έτσι το πράγμα. Είπα πολλά. Γίνεται εδώ, προσπαθώ λίγο. Μου στέλνετε μηνύματα και μου στέλνετε μηνύματα και στο και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς. Συνηθίζω να μην διαβάζω τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε στους προσωπικούς λογαριασμούς μου στα social media. Ντίντα, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έχει στείλει ένα link η Ντίντα, το οποίο δεν μπορώ να το ανοίξω ακόμα. Θα το δω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Και προσπαθώ λίγο εδώ να δω. Ναι, εν πάση περιπτώσει, ο καλύτερος τρόπος να ξέρετε για να μπορέσω να διαβάσω τα μηνύματά σας, τώρα ένα-δύο πραγματάκια τα οποία μου έχετε στείλει στο διάλειμμα θα τα τσεκάρω. Θα πάρω τηλέφωνο σε 2 δημάρχους τους οποίους μου υποδεικνύουν και ο Αλέξανδρος αλλά και η Μαρία, και έχω και ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα από τον Γρηγόρη. Δεν θα τα διαβάσω στον αέρα διότι με αυτόν τον τρόπο αδικό τους ακροατές και τις ακροάτριες που έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα στο στούντιο papakirialfm.gr ή έχουν πάρει στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-208-200. Γεια σου Σοκράτη. Για μία ακόμη χρονιά, γράφει ο Σοκράτης, τα ανεξέλεγκτα δάση παρισφρίουν σε γραφικούς παραθαλάσσιους οικισμούς και θέτουν σε κίνδυνο τους οικιστές. Η πολιτεία πρέπει να κάνει κάτι ώστε να περιορίσει τα μανιασμένα δάση, αφού οι οικισμοί ως επιτοπλίστων δηλώθηκαν και σώθηκαν, μου γράφει ο Σοκράτης. Σοκράτη μου, θα σου πω το εξής. Επειδή εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε μέτρο,
Δεν έχουμε μέτρο. Εάν παραδείγματος χάρη πουν πει η πολιτεία, επιτρέψει η πολιτεία, επιτρέψει αυτή η υπηρεσία, ξέρετε, με τους δασοφύλακες, να κόβεται τα δέντρα. Διότι τα δέντρα, το να πρέπει, αυτό κάναν οι παλιοί. Οι παλιοί όταν έβλεπαν γερασμένα κλαδιά, όταν έβλεπαν ότι ένα δέντρο θέλει βοήθεια, θέλει βοήθεια ρε παιδί μου, ήξεραν οι παλιοί, ήξεραν, όπως ξέρουν και οι αγρότες. Εάν παραδείγματος χάρη τους αγρότες τους αφήναμε να κάνουν αυτό το οποίο γνωρίζουν πολύ καλύτερα από τον καθένα, γιατί είναι μέσα στη φύση, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Όπως επίσης θυμάστε παλιά, παλιά υπήρχαν αυτοί οι οποίοι μάζευαν τη ρετσίνα από τους κορμούς των δέντρων. Εάν πάτε τώρα σε οποιοδήποτε δάσος, δεν μπορείτε να κουμπίσετε σε κορμό, διότι έχουν σκάσει οι κορμοί από τη ρετσίνα που θέλει να βγει έξω. Υπήρχαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που μάζευαν τη ρετσίνα και την πούλαγαν. Το έχουν απαγορεύσει. Έχει χαθεί αυτό το επάγγελμα. Τώρα λοιπόν με το που πλησιάσεις εκεί ένα σπιρτάκι, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω το ρετσίνι. Φούντωσε, τέλος. Τα λέω διότι οι παλιοί ξέρανε καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, αχ, μην αγγίξετε αυτό, μην αγγίξετε το άλλο, μην αγγίξετε το παράλλο, και φτάνουμε σε σημεία που δεν υπάρχουν ούτε οι δρόμοι, δεν υπάρχει πρόσβαση σε σημεία που σου φωνάζουν από μακριά ότι κάποια στιγμή μπορεί να γίνει το κακό, και δεν υπάρχει πρόσβαση για να μπορέσουν να βρεθούν τα πυροσβεστικά οχήματα. Μένω σε αυτό το οποίο μας είπε πολύ νωρίτερα ο κύριος Τσίγκας, που είπαμε κάνουμε το σταυρό μας διότι η φωτιά εκεί στον Ασπρόπυργο στο Χαϊδάρι περιορίστηκε. Ξέρετε τι μας είπε? Επειδή ήταν στον οικιστικό ιστό και υπήρχαν δρόμοι, έφτασαν τα πυροσβαστικά οχήματα πολύ γρήγορα και έφτασαν σε όλα τα σημεία. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν εννοώ βεβαίως να τα κάνουμε. Πάμε σε διαφημίσεις τώρα, έλα, πάμε.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
2: Πάρε Στρώμα.
1: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
2: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
1: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
6: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
5: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
8: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
9: Πολύ και Μέγαρα. Τα ξημερώματα κενώθηκαν οι περιοχές Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. 12 άτομα απεγκλωβίστηκαν από το λιμενικό από την παραλία Πόρτο Γερμενό. Το μέτωπο αυτή την ώρα καίει σε δασική έκταση στον Ελικόνα και δεν κινδυνεύει το χωριό Δομβρένα, δήλωσε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανός. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα Αττική και Εύβοια λόγω ακραίου κινδύνου για εκδήλωση φωτιάς. Κλειστή είναι αυτή την ώρα Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα στο 123ο χιλιόμετρο λόγω ανατροπής φορτηγών. Περισσότερα στο real.gr.
10: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
12: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
13: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24544, και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610 5255 51. Τζιβγινίδης επιχειρήν.

0: 325 πυροσβέστες, 29 εναέρια μέσα για τη φωτιά στη Βιωτία, εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Αυτές είναι οι δυνάμεις που επιχειρούν αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση εκεί, το συγκεκριμένο μέτωπο, είναι το πιο σκληρό και το πιο δύσκολο από όλα στη χώρα. Στέλνετε πολλά μηνύματα και προφανώς οι ταξιδιώτες, κυρία Χριστοδούλου, του Σαββατοκύριακου που φεύγουν από το κλεινό ναύτη και πηγαίνουν εκεί στις ωραίες παραλίες προς Αχαΐα μεριά, βλέπουν τους καπνούς. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και για να δούμε τι ακριβώς γίνεται, ζητήσαμε τη συνδρομή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, του κυρίου Ζαΐμη. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τι κάνετε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα? Καλημέρα σας, καλό μήνα να έχουμε και ελπίζουμε να είναι όντως καλός ο μήνας. Δεν ξέρω τι άλλο να πω.
1: Κοιτάξτε, χθες ξεκινήσαμε από τις 3 το πρωί.
0: Ναι.
1: Η πρώτη φωτιά ήταν στο Σούβαρδο στα Καλάβρητα, η οποία περιορίστηκε. Μετά είχαμε 4.30 το πρωί, ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά στη Φλόκα. Πολύ μεγάλη φωτιά και δίπλα σε Χιγητά. Ευτυχώς είχαμε καλή κάλυψη, πολύ καλή κάλυψη από εναέρια αμέσως, δηλαδή το πρώτο μισάωρο, με 4 καραντέρ και 4 ελικόπτερα, συν επίγειες δυνάμεις. Και το απόγευμα είχαμε το άλλο μέτωπο της εστίας στην Αιγιάλια, στην περιοχή Νερατζιές. Εκεί ήταν ο κίνδυνος ο μεγάλος, ήταν να μην κατέβει προς τις τουριστικές περιοχές, τις παραλίες δηλαδή της Αιγιάλιας, όπως είναι η Άκολη, που είναι, έχει πάρα πολύ κόσμο και ντόπιους αλλά και Αθηναίους και από άλλες περιοχές της χώρας και ξένους. Ευτυχώς η φωτιά, ευτυχώς μεν, αλλά η δυνατή άνεμη την έσπρωχναν προς το βουνό. Είχε πολύ δυνατό άνεμο πραγματικά. Όλο το βράδυ έκαιγε και αυτή τη στιγμή έχουν καεί πολύ μεγάλες εκτάσεις, κυρίως καλλιεργήσιμες εκτάσεις σταφίδα, ελιές, αλλά και δασικό κομμάτι. Και αυτή τη στιγμή η φωτιά είναι στην περιοχή Αραβωνίτσα. Έχει περιοριστεί από την πυροσβεστική στο ποτάμι το Φίνικα. Υπάρχει ένα τείχος από πυροσβεστικά οχήματα στο Φίνικα το ποτάμι και έχει σπάσει σε δύο μέρη. Το ένα ανεβαίνει προς τα πάνω βόρεια και το άλλο προς τα κάτω. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να σταματήσει όμως με πολλά ελικόπτερα και καναντέρ. Φαίνεται ότι είναι λίγο πιο διαχειρίσιμη κατάσταση από την πυροσβεστική. Αλλά αν δεν σταματήσουν οι άνεμοι, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παραπάνω. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Βγήκε 112 δύο φορές μάλιστα να φύγει ο κόσμος προς Ελιανίτικα. Ο στόχος είναι να μην περάσει το ποτάμι. Ο στόχος είναι να μην μπει καθόλου στον διπλανό Δήμο, που είναι ο Δήμος Πατρέων, έτσι.
0: Υπάρχει δηλαδή και αυτός ο κίνδυνος, κύριε Ζαΐμη?
1: Ο κίνδυνος υπάρχει. Όπως ξέρετε, πέρυσι περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα στην Πάτρα.
0: Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ήμασταν με τις ώρες στον αέρα και με τη δική σας πραγματικά βοήθεια μας δίνατε και την εικόνα στην περιοχή. Αλλά πρέπει να σας πω εκ των υστέρων ότι βοηθήσατε μέσω του Real FM και πάρα πολλούς εκεί συμπολίτες σας για το πού πρέπει να πάνε, τι πρέπει να κάνουν, με την ενημέρωση την οποία κάνατε εσείς.
1: Κοιτάξτε, ήταν πρωτόγνωρες καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Απειλήθηκε και το ίδιο κέντρο επιχειρήσεων, απειλήθηκαν κτίρια της περιφέρειας. Ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Οι άνεμοι βέβαια και χθες το βράδυ δεν έπεφταν. Το δελτίο της ΕΜΗ μας λέει ότι από το απόγευμα και μετά σήμερα θα έχουμε μια σταδιακή κάμψη των ανέμων.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία για τις περιοχές δίπλα από την Πάτρα. Τώρα να μην λέμε και πολλά πράγματα, αλλά υπάρχει μεγάλη επιφυλακή σε όλη την ορεινή περιοχή πάνω από την Πάτρα. Ο στόχος βέβαια είναι να σβήσει τώρα, να περιοριστεί και να σβήσει σταδιακά και η Αιγιάλια, να καθαρίσουμε τουλάχιστον στον ομό Αχαΐας.
0: Να είστε. Γιατί όλη την ημέρα, τουλάχιστον σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας, είσαστε σε βαθμό 4, πολύ υψηλή.
1: Ασφαλώς, ασφαλώς. Κοιτάξτε, αυτό που μας ανησύχησε πάρα πολύ, ότι για πρώτη φορά είχαμε φωτιές που ξεκινήσαν από τις 3 το πρωί. Συνήθως οι φωτιές έρχονται τις απογευματινές ώρες, πριν τη δύση του ηλίου ή μεσημέρι. Πρώτη φορά είχαμε φωτιές, ταυτόχρονες φωτιές, η μία ήταν 3 και 4 το πρωί και η άλλη 4 και 4.
0: Τι εξήγηση δίνεται?
1: Εγώ δεν μπορώ να δώσω εγώ εξήγηση, αλλά δεν μας έχει ξανασυμβεί να έχουμε δύο ταυτόχρονες φωτιές, η μία στα Καλάβρητα και η άλλη στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, 4 το πρωί. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Και πολύ επικίνδυνα σημεία. Και το Σούβαρδο είχε ξαναδώσει φωτιά πέρσι. Πυκνή βλάστηση με δέντρα κτλ. Ναι, μεν είναι ορεινή περιοχή, αλλά λόγω και της ασθένειας των ελάτων είναι πάρα πολλά ξερά έλατα, εντελώς ξερά, τα οποία είναι καύσιμη ύλη για τη φωτιά. Άρα δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ψηλά δεν παίρνει φωτιά, ασφαλώς και παίρνει. Και οι άλλοι που ήταν δίπλα στη χιτά, οι άλλοι είναι δίπλα στη χιτά, καταλαβαίνετε ότι αν έπιανε η χιτά της Αχαΐας φωτιά, δεν ξέρω τι θα γινότανε. Πέρσι είχαμε αντίστοιχη φωτιά σε χιτά, ήταν εγκατελειμμένος χιτάς, κλειδωμένος κτλ. Γι' αυτό.
0: Ήταν εγκαταλειμμένος, ήταν κλειδωμένος, προφανώς όμως δεν ήταν καθαρισμένος.
1: 20 μέρες έγινε η χιτά στο Θεριανό. 20 μέρες και κάναμε και δεν σβήνει με νερό. Αυτή το αντιμετωπίσαμε πέρσι με χώμα, έγινε επιχωμάτωση και όλο το υλικό, το λέω τώρα πλέον μπορούμε να το πούμε και δημόσια, σε συνεννόηση και νομιμότατα βέβαια, όλο το χώμα το οποίο έφευγε από την εργολαβία πατρών πύργου, το μεγάλο αυτοκινητόδρομο, το χρησιμοποίησαμε για να κάνουμε επιχωμάτωση στην εγκατελειμμένη χιτά στο Θεριανό.
0: Τι λέτε τώρα,
1: Γιατί το πλαστικό είναι σαν πετρέλαιο. Αν πιάσει και έχει δεκάδες μέτρα με στη γη το πλαστικό φωτιά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σβήσει παρά μόνο με επιχωμάτωση.
0: Άρα λοιπόν και γενικότερα στους αντίστοιχους χιτά που υπάρχουν ανά την Ελλάδα, πρέπει να κάνει δουλίτσα η πολιτεία, κύριε Ζαΐμη. Πρέπει να κάνει δουλειά η πολιτεία και τα έχει αφήσει εγκαταλειμμένα. Δηλαδή τώρα θα έχουμε το φαινόμενο να ξεκινάνε πυρκαγιές, να ξεκινάνε φωτιές από τους εγκαταλειμμένους χιτά.
1: Τι να σας πω, αυτό το οποίο εγώ αντιμετωπίζω και το έχω δει σε πολλές περιοχές Αχαΐας είναι ότι υπάρχουν χιτά οι οποίοι ήταν κλειστοί πλέον και σφραγισμένοι, να το πω έτσι, αλλά αυτό δεν λέει κάτι, γιατί ο χώρος υπάρχει. Το χιτά οι οποίοι ήταν από τη δεκαετία του 80 και του 90 και δεν έχουν μέσα μόνο πλαστικά, μπορεί να έχουν και άλλα αντικείμενα, αυτά θέλουν ειδικό πρόγραμμα προστασίας, καθαρισμού, τουλάχιστον ακόμα και αισθητικής παρέμβασης, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να μην μπορούν αυτοί να πάρουν φωτιά. Δηλαδή να υπάρχει μια περιφρούρηση, θέλει κάποιες χωματουργικές εργασίες, κάποιες εργολαβίες, γιατί αυτές οι χιτά είναι βραδιβλαχείς πόμβες αν πιάσουν φωτιά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο κύριος Ζαΐμης, ο αντιπεριφερειάρχης, βρίσκεται στο πεδίο και από ό,τι καταλάβαμε σας φωνάζουν κιόλας.
1: Έχουμε μια σύσκεψη τώρα 10 η ώρα. Ναι.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Να κάνετε λοιπόν τη σύσκεψη και να δούμε και την εικόνα αργότερα. Εάν χρειαστεί θα μας επιτρέψετε να σας ξαναενοχλήσουμε.
1: Να πάρετε τηλέφωνο, να μην έχουμε είδηση.
0: Το ίδιο ελπίζουμε και εμείς, απλά να σας στείλουμε ένα μήνυμα για να σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Παρ' όλα αυτά, αν χρειαστεί θα σας ξανακαλέσουμε. Να είστε καλά. Ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, ο κύριος Φωκίωνας Ζαΐμης, ήταν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φαντάζομαι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας πω το εξής, επειδή στέλνετε μηνύματα. Έχει γίνει ένα, μέσα σε όλα έχουμε και αυτά, έχει γίνει ένα τροχαίο δυστύχημα στην Αθηνών Λαμίας. Συγκρούστηκαν δύο φορτηγά. Διερευνώνται οι συνθήκες. Αυτό έγινε μετά τις 7 η ώρα, επειδή πρόκειται για δύο μεγάλα οχήματα. Στο 23ο χιλιόμετρο της Παθές, στην περιοχή του Μαρτίνου, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή μέχρι να μαζευτούν και όλα τα κουφάρια και όλα τα σχετικά. Από τη σφοδρή σύγκρουση, το ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε εκτός οδοστρώματος. Το δεύτερο προσέκρουσε στο τσιμεντένιο διαχωριστικό και τυλίχθηκε στις φλόγες. Λοιπόν, έχουμε ο οδηγός του ανατρέποντος φορτηγού ανασύρθηκε νεκρός. Προσοχή λοιπόν στο σημείο. Προσοχή στο σημείο. Δεν τρέχουμε. Προσέχουμε, γενικότερα δεν τρέχουμε, αλλά έπρεπε να έχουμε και αυτό. Λοιπόν, διαφημίσεις, κύριε Χριστοδούλου.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
3: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
5: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
5: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
6: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
1: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
4: Στα μέτωπα της φωτιάς, όλη αυτή την ηρωική προσπάθεια των πιλότων μας που από ψηλά προσπαθούν να δαμάσουν την πύρινη λέλαπα, την δυσκολεύει ο καιρός. Αυτοί οι αέριδες, αυτά τα μπουρίνια, αυτές οι ρηπές των ανέμων, ο Τάσος Αρνιακός, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συμπάθαμε, Τάσο μου, για την πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου. Εντάξει, και εμείς αισθανόμαστε μερικές φορές άσχημα που πρέπει να ενοχλούμε συναδέλφους, διότι συνάδελφοι είμαστε. Τι να πούμε για τον Τάσο τον Αρνιακό.
7: Άφησε τα νευρολόγους αυτούς. Ο μετεωρολόγος είναι ένας επαγγελματίας που στις δύσκολες στιγμές δεν έχει ώρες, δεν έχει μέρες. Πρέπει να είναι δίπλα στον κόσμο για ενημέρωση αυτή που θέλει.
4: Και ακριβώς. Και εμείς έχουμε τον καλύτερο στην οικογένεια του Real και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο. Λοιπόν, για πες μας, σε παρακαλώ πολύ.
7: Επειδή ξεκίνησες από τον γάματο των ανθρώπων που προσπαθούν να σβήσουν τις φωτιές, πρέπει δυστυχώς να κρατάνε δυνάμεις, διότι ο άνεμος θα διατηρηθεί και σήμερα και αύριο. με τις ίδιες εντάσεις σχεδόν, μικρή υποχώρηση περιμένουμε από το απόγευμα, αλλά ένα-δύο μποφόρ. Αλλά στα 10 και τα 11 που μέτρησε η παξιμάδα, τα 7 και τα 8 και τα 9, καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολλά.
4: Όντως.
7: Άρα χρειάζεται εφεδρεία, πρέπει να αλλάζουν οι ομάδες, δεν μπορούν οι άνθρωποι να είναι συνεχώς το πεδίο, χρειάζεται υπομονή και προσοχή μεγάλη, μην έχουμε και άλλα μέτωπα, οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει διάσπαση δυνάμεων. Εγώ σαν μετεωρολόγος θέλω να πω ότι δυστυχώς οι άνεμοι θα συνεχιστούν και σήμερα, μικρή υποχώρηση από το Βραδάκι και αύριο το πρωί πάλι θα έχουμε μεγάλες εντάσεις, 7 με 8 τοπικά έως και 9 μποφόρ, που δυστυχώς είναι ό,τι χειρότερο για να διατηρηθούν οι φωτιές.
4: Τάσο, αυτές και στις περιοχές τις επίμαχες,
7: δυστυχώς, δυστυχώς η Αττική είναι στο κόκκινο.
4: Ναι.
7: Με βαθμό συναγερμού 5, τον υψηλότερο. Η Αττική και η Νότια Εύβοια, από την Κύμη και κάτω μέχρι την Κάριστο, καταλαβαίνεις, είναι οι περιοχές οι πιο ευάλωτες αυτή τη στιγμή. Όχι ότι και άλλες οι Πορτοκαλί γύρω-γύρω υστερούν πολύ, αλλά εδώ στην Αττική και στην Νότια Εύβοια είναι το μάτι του κυκλώνα.
4: Πότε θα αρχίσει πότε θα αρχίσουν να ηρεμούν αυτοί οι άνεμοι?
7: Από τη Δευτέρα και μετά.
4: Από τη Δευτέρα και μετά.
7: Ναι.
4: Άντε από τη Δευτέρα και μετά.
7: Και μάλιστα θα πέσουμε στα 6 με 7. Δεν νομίζω ότι θα καλμάρουν τελείως, ούτε θα γυρίσουν σε νοτιάδες.
4: Αύγουστος τώρα, ο Αύγουστος μας έχει συνηθίσει με μελετέμια.
7: Ναι.
4: Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
7: Και να είσαι εγώ καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
4: Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας. Ο Τάσος Αρνιακός, ο μετεωρολόγος μας, εντάξει, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Και βεβαίως η συμβουλή την οποία τη συμμεριζόμαστε απόλυτα, αυτό το οποίο και προσυπογράφουμε απόλυτα αυτό το οποίο είπε ο Τάσος ο Αρνιακός, ότι πρέπει να διατηρήσουν δυνάμεις, διότι αυτοί οι άνεμοι θα συνεχίσουν πάνω κάτω με τις ίδιες εντάσεις, με την ίδια ένταση μέχρι τη Δευτέρα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα είναι δύσκολη. Μακάρι να διαψευστούμε, όχι για τους ανέμους, να γίνει κάτι, να σβήσουν οι φωτιές και να μην έχουμε να συζητάμε αυτά τα θέματα, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή είναι δύσκολη και θα παραμείνει δύσκολη η κατάσταση μέχρι τη Δευτέρα λόγω των ανέμων, να διατηρήσουν δυνάμεις οι πυροσβέστες μας, αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται στο πεδίο. Αλλά πώς να το κάνεις όταν οι άνθρωποι αυτοί αριθμητικά είναι λίγοι. Είναι λίγοι και προσπαθούν να επιχειρήσουν σε όλα τα σημεία που αυτή τη στιγμή μένονται φλόγες. Αυτά. Να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας, γιατί γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικός από τα μηνύματά σας. Μας καθοδηγείτε πάρα πολύ καλά. Εσείς εκεί έξω είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας. Το λέω και το ξαναλέω και πραγματικά. Πέσε παρακαλώ πάρα πολύ, μου γράφει ο Μπάμπλος. Α, ξέρεις, έκανα συνδυασμό της λέξης Παύλος με μπάρμπεκιου, γιατί μιλάει για το μπάρμπεκιου. Καταλαβαίνεις τώρα πώς αρχίζει και λειτουργεί το μυαλό μετά από... Πέσε παρακαλώ στους ηλιθιόπουλους που θα σου πούν πως 32 με 33 βαθμούς δεν είναι πολύ, πως το πρόβλημα δεν είναι η θερμοκρασία αλλά η ξηρασία σε συνδυασμό με τους ανέμους, για όλους όσοι θελήσουν να κάνουν μπάρμπεκιου, λέει ο Παύλος. Τι να σου πω ρε αδερφέ, τι να πας να εξηγήσεις? Εγώ το λέω, έδωσα και ένα παράδειγμα, το είπα λίγο, έκανα μία μυθοπλασία. Ο κουμπάρος που με τα παιδιά, με την κουμπάρα, πηγαίνουν στο σπίτι του κουμπάρου, ο οποίος κουμπάρος είναι και κοντά εκεί, είτε σε θάλασσα είτε σε βουνό, όπου υπάρχουν και οικοπεδάκια γύρω γύρω τα οποία δεν έχουν καθαριστεί. Ήρθε ο κουμπάρος να μην κάνουμε ένα μπάρμπεκιου, να μην παίξουν τα παιδιά. Τι κι αν έχει 40 βαθμούς Κελσίου, τι κι αν έχει 8 μποφόρια. Εμείς μπορούμε, ξέρουμε. Τι εννοείς ας πούμε ότι υπάρχει ξηρασία? Εμείς ξέρουμε, είναι δυνατόν. Στο χωριό ψήναμε. Γιατί ο Έλληνας πάνω απ' όλα ξέρει, γνωρίζει. Λοιπόν, όχι μπάρμπεκιου σήμερα, ούτε αύριο ούτε μεθαύριο. Όχι θερμές εργασίες. Το συζητάω αυτό κάθε φορά με τη Μαρία. Όταν σε πιάνει η προκοπή για να κάνεις την οποιαδήποτε δουλειά, τη στιγμή που δεν πρέπει να σε πιάσει η προκοπή για να κάνεις συγκεκριμένη δουλειά. Είναι φοβερό. Εγώ, να ξέρετε, το θεωρώ ότι αυτό το κάνουν συνήθως οι τεμπέληδες. Δηλαδή, ψάχνουν να βρουν την ευκαιρία. Ο άλλος έχει σπασμένο το κάγκελο, να πούμε, όλο το χειμώνα. Όλο το χειμώνα. Κάποια στιγμή για να το παίξει στη γυναίκα του ότι εγώ το σπίτι το έχω GG, γυναίκα. Είμαι ο άντρας του σπιτιού. Λέει, πετάει λοιπόν στη γυναίκα του. Θα πάω να φτιάξω το κάγκελο, να κάνω οξυγονοκόλληση. Πιστεύοντας ότι η γυναίκα του θα του πει εκείνη την ώρα, πού πας ρε καραμήτρο με 40 βαθμούς Κελσίου να κάνεις θερμές εργασίες. Άστο, μη βάλεις καμιά φωτιά. Η γυναίκα λοιπόν για να τον πικάρει γυρίζει και του λέει, α, σε πιάσει προκοπή, αφού σε πιάσει προκοπή μην τη χάσουμε τέτοια προκοπή και τέτοιο λεβεντάντρα μέσα στο σπίτι, πήγαινε φτιάξτο. Δεν αργεί να γίνει το κακό. Το λέω με μπόλικη δόση πλακίτσας, αλλά λίγο να σοβαρευτούμε και να συντονιστούμε. Δεν είναι καθόλου κακό το να σοβαρευτούμε και να συντονιστούμε. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα, καλό μήνα Σπύρο. Όχι ότι πρέπει να γίνονται, να μην γίνονται, αλλά να τα ρίχνουμε όλα σε αυτά δεν είναι σωστό. Σε ποιο βρε μάνα μου, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Πόσες μεγάλες φωτιές προήρθαν από ακαθάριστα οικόπεδα, από το ψήσιμο του κρέατος στην αυλή. Είπαμε ατομική ευθύνη, αλλά όχι λόγω ίσπραξης χρημάτων. Ευχάριστη συνέχεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλεις να καθίσω να σου φτιάξω τη λίστα? Και ως διαμαγείας, οι μεγαλύτερες σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, εφόσον λοιπόν το θέλεις, εγώ αύριο θα σου έχω και τα στοιχεία, έτσι στατιστικά. Μεγάλες καταστροφές προέρχονται από τέτοιες χαζομαρίτσες. Διότι δεν είναι προετοιμασμένος κιόλας. Πώς να το πω ρε παιδί μου. Αυτή τη στιγμή, εάν δούμε το χάρτη επικινδυνότητας, για να σας πω λίγο και πώς λειτουργεί το σύστημα, είναι κατακόκκινο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Ο νομός Αττικής είναι κατακόκκινος. Το κοκκινάδι φτάνει μέχρι τα όρια του νομού Κορινθίας. Η νότια Εύβοια είναι επίσης κατακόκκινη. Άρα λοιπόν οι αρχές έχουν επικεντρωμένη την προσοχή τους στο κόκκινο. Μία βαθμίδα κάτω συναγερμού είναι για τις περιοχές που είναι στο πορτοκαλί, επικινδυνότητας 4. Το κόκκινο είναι 5. Όταν λοιπόν εσύ τώρα είσαι σε μία επαρχία που είναι στο όριο του 3 με το 4 και κάνεις κάτι τέτοιο και πιάσει η φωτιά και τύχει εκείνη την ώρα και γίνει και ένα αεράκι παραπάνω, δεν προλαβαίνει ο κρατικός μηχανισμός να λειτουργήσει. Δεν προλαβαίνει. Και δυστυχώς αυτά γίνονται, δεν θα γίνει στο Παγκράτη. Δηλαδή αν πας στο μπαλκόνι να κάνεις μπάρμπεκι που λέει ο λόγος, στη βεράντα ή στην ταράτσα, δεν γίνεται εκεί το κακό. Αστικός ιστός. Δεν έχουμε δει και πάρα πολλές φωτιές να ξεκινάνε μέσα από τον αστικό ιστό. Αυτό φωνάζουν οι δήμαρχοι, αυτό λένε. Δεν έχουμε δει καμία φωτιά να ξεκινά από τον αστικό ιστό. Το αντίθετο γίνεται. Άρα λοιπόν εσύ που έχεις το εξοχικό και κάνεις μπάρμπεκι είσαι επικίνδυνος. Εσύ που έχεις το εξοχικό και κάνεις θερμές εργασίες είσαι επικίνδυνος. Εσύ που έχεις το εργοστάσιο και το έχεις το εργοστάσιο λίγο πιο έξω με αυτό το να και κάνεις εργασίες είσαι επικίνδυνος. Πώς να το κάνουμε? Επικίνδυνος είσαι και εσύ που υποτίθεται ότι είσαι υπεύθυνος για το α, το β, το γ, το δ, το ε δίκτυο και δεν έχεις κάνει σωστά τη δουλειά σου. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές και διαφορετικοί παράμετροι για το πώς μπορεί να ξεκινήσει μια πυρκαγιά που μπορεί να καταλήξει να είναι και φωνική πυρκαγιά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τη δική μας την ατομική ευθύνη. Έχουμε την τάση να κοιτάμε πάντα τι κάνει ο διπλανός μας και να μην κοιτάμε τη δική μας την καμπούρα. Δηλαδή, ο τύπος ο οποίος παραδείγματος χάρη πετάει τη γόπα από το παράθυρο, εάν του την πεις, ω παρε μεγάλε, κάτσε. Γιατί πουλάκι μου δεν το σβήνεις στο τασάκι, στο αυτοκίνητο. Για ποιο λόγο δεν κάνεις κάτι άλλο και το πετάς έξω? Υπάρχει περίπτωση να σου δώσει την απάντηση, εγώ σου φταίω ρε μεγάλε, δεν βλέπεις ότι ο Δήμος δεν έχει καθαρίσει? Δεν είναι τώρα αυτό το πράγμα. Δεν είναι διάλογος, καταλαβαίνετε. Δεν μπορούμε καν να το αιτιολογήσουμε αυτό. Πόσο δε μάλλον να το δικαιολογήσουμε. Η Αναστασία, καλημέρα και καλό μήνα από Πόρτο Ράφτη. Γεια σου, γειτόνισσα, που τρέμει η ψυχή μας λόγω σκουπιδιών. Τα έχει καθαρίσει ο Δήμαρχος στα σκουπίδια. Έκανα επιτόπιο ρεπορτάζ, πρέπει να σου πω. Αντί να δώσουν λεφτά στους πυροσβέστες, τους καταβρέφουν με άβρες και δίνουν αυξήσεις στους παπάδες. Το είπαμε και αυτό νωρίτερα. Ήμαρτον, κάντε κάτι, έχετε τη δύναμη. Καλή συνέχεια και μας λυπηθεί ο Θεός. Αναστασία μου, καλημέρα, καλό μήνα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και το προσπαθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο είναι να ενημερώνουμε και εκεί που πρέπει να ταχώνουμε. Τη μεγάλη δουλειά και τη δύσκολη την κάνουν αυτοί που βρίσκονται στο πεδίο με τη μάνικα στο χέρι. Δικό σας.
0: Real Antenna Patras 105,3.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Perché?
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
11: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodland Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodland Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodland Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
12: Konnichiwa.
13: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
14: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
13: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
14: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
13: Οπτικά ιατρού.
14: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
13: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
14: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 26930 24690. Ό,τι εμπιστεύεστε.
15: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
16: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
15: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
16: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
15: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
16: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
15: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
16: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
15: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
17: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.

0: Antenna Radio. Και αυτό το καλοκαίρι. Συντονισμένος μαζί σου.
1: Να φτάνουν στον οικισμό.
0: Antenna Radio. Και αυτό το καλοκαίρι. Συντονισμένος μαζί σου.

0: Να μην περάσει το μέτωπο στον Δήμο Πατρέων, είπε πριν από λίγο στον Real FM ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Συνολικά επιχειρούν 325 πυροσβέστες και 29 αεροπλάνα και ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν ρήψεις νερού ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων. Σε κόκκινο συναριαμό βρίσκονται σήμερα Αττική και Εύβοια λόγω ακραίου κινδύνου για εκδήλωση φωτιάς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό έγινε νωρίτερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στο 123ο χιλιόμετρο. Δύο φορτηγά ανετράπησαν και η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η εθνική μας ομάδα Απόλλων Κορασίδων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 16 ετών που γίνεται στο Ζάγκρεπ. Στο τελικό, μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση, νίκησε με 11-7 την κάτοχο του τίτλου Ισπανία. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι, η Ελλάδα κυριάρχησε στο τεχνικό ντουέτο με τις αδελφές Άννα Μαρία Αλεξανδρή και Ειρήνη Αλεξανδρή που πήραν την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο. Σήμερα θα αγωνιστούν στον τελικό στο ελεύθερο ντουέτο. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: Vtimer και ξένιασες.
5: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 10 η ώρα το πρωί. Κάνουμε και τις συνεννοήσεις μας με την κυρία Βουγιουκλιώτη, την οποία οφείλω να την ευχαριστήσω προσωπικά, διότι η σημερινή εκπομπή και με τόσες πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες, αυτούς και αυτές που βρίσκονται στο πεδίο, για να ενημερώσουν πάνω απ' όλα εσάς.

0: Και βεβαίως να ενημερωθούμε και εμείς για αυτά τα οποία συμβαίνουν στα μέτωπα των πυρκαγιών. Χωρίς την Εύη δεν θα γινόταν απολύτως τίποτα. Δεν θα γινόταν απολύτως τίποτα και χωρίς την κυρία Μαρία Χρυσοδούλου, η οποία βρίσκεται σε ρύθμιση των ήχων. Να σας πω λοιπόν ότι στο 211-200-8-200, να το ξαναπώ, στο 211-200-8-200 μπορείτε να βρείτε την κυρία Βουγιουκλιώτη και θα σας καθοδηγήσει. Τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο είναι πάρα μα πάρα πολλά. Καλημέρα από την Μελαχρινή, από τις Αχαρνές. Καλή σου μέρα, Μελαχρινή μου. Τι ωραίο όνομα. Ωραίο όνομα. Σπάνιο, πολύ σπάνιο. Καλημέρα και στον κύριο Λάμπρο, στην Αύπακτο που μας ακούει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γίνεται ένας πανικός πραγματικά από τα μηνύματά σας. Αναστασία μου εκεί στο Πόρτο Ράφτη. Επειδή, καταλαβαίνετε, όποτε βρίσκουμε χρόνο, συνήθως μετά τις 7-8 η ώρα, σήμερα θα σκάσουμε μύτη στην παραλία μετά τις 8. Να έχω προλάβει κιόλας, γιατί πρέπει να πάω και στο κανάλι. Με όλα αυτά τα οποία γίνονται, οι δημοσιογράφοι δυστυχώς δεν στεκόμαστε. Καλημέρα, καλημέρα στέλνει ο Λεωνάρδος. Καλό δημιουργικό μήνα, μακάρι. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουμε τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Θα πρέπει η πολιτεία να καταλάβει τα αιτήματά τους, αναφέρει ο Λεωνάρδος, και προσυπογράφουμε. Και εκτός λοιπόν από τους πυροσβέστες, εννοώ τους, καταλαβαίνετε, τους μόνιμους, θα πω εγώ, υπάρχουν και οι εθελοντές. Υπάρχουν και οι εθελοντές που δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Η κυρία Γεωργία Παράσχου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι η γυναίκα η οποία έχει φτιάξει το Humanity Greece και έχει πάρα πολλούς εθελοντές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο πεδίο, στα μέτωπα. Καλή σας ημέρα, κυρία Παράσχου. Καλό μήνα να ευχηθώ.
1: Να ευχηθούμε τα καλύτερα και να είναι καλύτερες οι επόμενες ώρες. Γιατί δυστυχώς μέχρι και τώρα η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, κυρίως στο Πόρτο Γερμανό.
0: Για πείτε μας λοιπόν, από τους ανθρώπους που έχετε εκεί, από τους εθελοντές και τις εθελόντριες που βρίσκονται εκεί, ποια είναι η εικόνα την οποία έχετε?
1: Είναι πολύ μεγάλο το κύμα των εθελοντικών δυνάμεων που επιχειρούν όλα αυτά τα 24 ώρα, των εξειδικευμένων ανθρώπων δηλαδή, που γνωρίζουν από κατάσβεση, από δασοπυρόσβεση, βρίσκονται μέσα στα πεδία. Οι δικοί μας εθελοντές από εχθές το πρωί, από τη Βιωτία μέχρι το Χαϊδάρι, τον Ασπρόπυργο και φυσικά μετά στο Πόρτο Γερμανό, βρίσκονται μέσα και κάνουν τροφοδοσία σε όλα τα κλιμάκια, τους εθελοντές και δυστυχώς τους χιλιάδες πολίτες που έχουν εκενώσει το τελευταίο 24ωρο σε πολλές περιοχές στη χώρα. Στο Πόρτο Γερμανό, δυστυχώς, η κατάσταση είναι εξέλεγξη από το βράδυ χθες, με κορύφωση τα ξημερώματα, όπου οι καιρικές συνθήκες, οι ισχυροί άνεμοι δεν βοήθησαν καθόλου το έργο των δυνάμεων. Έχουμε καμένα σπίτια. Όλες οι δυνάμεις συνεχίζουν μέσα, δεν είναι αισιόδοξο το κλίμα. Είμαστε από πάνω και βλέπουμε τι γίνεται. Ωστόσο, αυτό που αναφέρατε είναι πολύ σημαντικό, ότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλοί πολίτες που πλέον υποστηρίζουν το έργο των πυροσβεστών πάρα πολύ έντονα.
0: Επειδή από ό,τι φαίνεται αυτό είναι το μεγαλύτερο μέτωπο, το αμέσως επόμενο μέτωπο το οποίο απασχολεί τους πυροσβέστες και απασχολεί όλους μας, είναι αυτό στην Αιγιαλία. Αυτά τα δύο μέτωπα είναι τα πιο δύσκολα αυτή τη στιγμή, κυρία Παράσχου.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι τα πιο δύσκολα, ωστόσο επειδή το φαινόμενο της πυρκαγιάς είναι κάτι το οποίο μεταβάλλεται από λεπτό σε λεπτό, και αυτό υπάρχουν και συνέχεια ενημερώσεις, μας βοηθάτε και εσείς οι δημοσιογράφοι, οι συναδελφοί σας.
0: Ναι.
1: Εγώ να τονίζω το εξής, ότι όσο πιο δυναμική παρουσία εθελοντικών φορέων, οργανωμένων εθελοντικών φορέων υπάρχει για δασοπροστασία, τόσο καλύτερα θα είναι η κατάσταση, διότι αυτή τη στιγμή στερούν πάρα πολλές περιοχές, δεν έχουν οργανωμένες εθελοντικές ομάδες. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί όταν βγαίνουν πολίτες με βάρδιες οργανωμένα και ελέγχουν όλα αυτά τα σημεία, δίνεται σήμα στην πυροσβεστική πολύ πιο γρήγορα, για να μην γίνεται αυτή η τραγωδία που ζούμε πάλι σήμερα.
0: Εσείς εθελοντές στείλατε από την Αθήνα, σωστά?
1: Σωστά,
0: και από άλλες περιοχές.
1: Εμείς εθελοντές στέλνουμε από την Αθήνα. Υπάρχουν δύο βάσεις της οργάνωσής μας. Οι κεντρικές είναι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και στην Αχαΐα στείνεται πλέον ομάδα και χώρος μαζί με την ομάδα εθελοντών δασοπυρόσβεσης. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον του κόσμου. Είναι συγκινητικό το ενδιαφέρον των πολιτών όλες αυτές τις ημέρες, διότι δυστυχώς η μία πυρκαγιά διακατέχεται την άλλη. Το Πόρτο Γερμανό ήταν το αποκορύφωμα και στη Βιωτία, βέβαια, χθες, έτσι, στον Άγιο Βασίλειο. Είχαμε μεγάλη εκένωση με υπερπροσπάθεια και του λιμενικού σώματος, γιατί έγινε διαθαλάσσης. με δύσκολα περιστατικά πολιτών, κυρίως των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.
0: Εχθές συνομιλούσαμε με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Γκίκα, την ώρα που ήταν σχεδόν σε εξέλιξη. Έφτανε στο τέλος της η επιχείρηση αυτή, όπου πάνω από 200 άτομα με τη βοήθεια του λιμενικού σώματος κατάφεραν να απεγκλωβιστούν, θα πω εγώ. Ήταν εκένωση του Αγίου Βασιλείου. Και μάλιστα σήμερα, πριν από λίγο, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας, ο κύριος Μπαλατσούκας, μας είπε ότι σε διάφορα σημεία και ειδικά εκεί βρίσκονται σε επιφυλακή, υπάρχουν σκάφη του λιμενικού σώματος, για όμοι γέννητο χρειαστεί να υπάρξει κάτι αντίστοιχο σήμερα.
1: Επιβεβαιώνω αυτό που φυσικά έχει καταγραφεί, γιατί η βασική επιχειρησιακή προσπάθεια επικεντρώνεται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και έτσι πρέπει να γίνεται, για να μην ξαναζήσουμε συνθήκες όπως το Μάτι και για να μην χρηνήσουμε ανθρώπους. Είδαμε ότι πριν λίγων ημερών χάσαμε 3 πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Οτιδήποτε συνεπάγεται γύρω από τη φωτιά, το μικροκλίμα που δημιουργείται, οι θερμοκρασίες που αυξάνονται μέσα στη συνθήκη της πυρκαγιάς, είναι πάρα πολύ δύσκολες και φυσικά όταν λαμβάνουμε εντολή από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων και των επισκεπτών που βρίσκονται στην περιοχή, πρέπει να ακολουθούμε αυτή την οδηγία. Είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί το είδαμε αυτό, κύριε Παπαδάκη, τα ξημερώματα με τις αστυνομικές δυνάμεις, ο κόσμος δεν έφευγε από τα σπίτια στο Πόρτο Κρυμμενό.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Δεν σας κρύβω ότι όταν είδαμε την εικόνα, αυτή τη δυστοπική πραγματικά εικόνα στον Άγιο Βασίλειο, το μυαλό μας πήγε στο Μάτι. Να χτυπήσουμε ξύλο. Ευτυχώς εκεί λειτουργήσαν, στον Άγιο Βασίλειο εννοώ, λειτουργήσαν όλα όπως έπρεπε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παράσκου. Να είστε καλά και...
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω μόνο την τηλεφωνική μας γραμμή, η οποία είναι γραμμή για τη στήριξη των πολιτών που έχουν χάσει τα σπίτια τους, που χρειάζονται την οποιαδήποτε στήριξη. Είναι το 210-5226-379. Η εθελοντική μας ομάδα είναι πάντα εκεί και την επόμενη μέρα, που πιστέψτε με τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων και των περιοχών που έχουν καεί, είναι πολύ μεγαλύτερα από την ώρα της φωτιάς.
0: Με συγχωρείτε τώρα, επιτρέψτε μου, διότι μου δώσατε πάσα. Ποια ακριβώς βοήθεια προσφέρετε στους ανθρώπους που είτε έχουν καεί τα σπίτια τους, είτε εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να μείνουν στον τόπο τους εκεί, διότι έχουν καεί τα πάντα?
1: Υιοθετούμε τις οικογένειες αυτές. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία είναι ερτημένη στην ιστοσελίδα μας, στο humanitycrisis.org. Ωστόσο, μέσα από την τηλεφωνική γραμμή στο 210-5226-379 κατευθύνουν οι εθελοντές μας στους πολίτες. Για 6 έως 12 μήνες στηρίζονται με βασικά είδη πρώτης ανάγκης κάθε μήνα και βοηθάμε στο να αποκατασταθεί και το σπίτι τους με όλα τα βασικά είδη, ή αν χρειαστεί να τους βρούμε διαμονή για ένα χρονικό διάστημα. Οπότε είναι βασικό να ενημερωθεί ο κόσμος γι' αυτό, διότι πιστέψτε με την εμπειρία των τελευταίων 5 ετών και με τη μία καταστροφή να διακατέχεται την άλλη, υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, αφού και η φωτιά τελειώσει και αυτοί οι άνθρωποι έχουν χάσει τα πάντα.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Πραγματικά πολύ σημαντικό. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί τώρα μου ήρθε μήνυμα. Καήκανε και πολλά ζωάκια, κυρία Παράσκου. Και μάλιστα σε μία στάνη δεν κατάφερε ο άνθρωπος να βγάλει τα ζωντανά του από εκεί, από τη μάντρα.
1: Πολύ σωστό το μήνυμα που λάβατε, πολύ σωστό. Υπάρχει όμως και θετική πλευρά, ότι έχουν διασωθεί και πάρα πολλά ζώα, εγκαυματίες ζωάκια, τα οποία αυτή τη στιγμή περιθάλπτονται. Ωστόσο, να δώσουμε και ένα μήνυμα, κύριε Παπαδάκη, γιατί ξέρετε, είναι απελπιστικό το 2026 να ξαναλέμε στον κόσμο ότι δεν πρέπει να αφήνουν τα σκυλιά τους αλυσοδεμένα και κλειδωμένα στα σπίτια. Δηλαδή, κάπου κι εμείς να δούμε από τη δική μας πλευρά πώς μπορούμε να γίνουμε κι εμείς λίγο καλύτεροι μέσα από όλες τις καταστροφές. Το ίδιο έγινε και στο Πόρτο Γερμενό. Μπαίνουν εθελοντές μέσα στα σπίτια και στις αυλόπορτες και τα σκυλιά ήταν δεμένα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και ο ίδιος ο κόσμος πρέπει από τη δική της πλευρά να είναι λίγο πιο ευσυνείδητος και να είμαστε όλοι πιο σωστοί απέναντι και στους ανθρώπους και στα ζώα μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παράσκου.
1: Καλά, εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα. Η κυρία Γεωργία Παράσκου, ιδρυτής του Humanity Greece. Κρατήστε τα δύο τελευταία, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όλα να τα κρατήσετε, αλλά ειδικά τα δύο τελευταία, και οφείλω να ομολογήσω ότι αυτό μου είχε διαφύγει, δεν το γνώριζα, ότι όσοι αντιμετωπίζετε πρόβλημα, έχει καεί το σπίτι σας, δεν μπορείτε σε κάθε περίπτωση να μείνετε εκεί που μένατε, διότι πέρασε η πύρινη λέλαπα. Επικοινωνήστε με το Humanity Greece, θα σας βοηθήσει. Αυτό είπε η κυρία Παράσκου, Επαναλαμβάνω, οφείλω να ομολογήσω ότι αυτό μου είχε διαφύγει και κακώς μου είχε διαφύγει. Και ασφαλώς θα πρέπει να πράξει τα δέοντα και η πολιτεία. Νωρίτερα που συνομιλήσαμε με τον κύριο Μπούγια, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας εκεί στη Δόμβρενα ή Δομβρένα, αλλά και με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ξηρονομής, τον κύριο Στάδη Κεφαλά, μας είπανε το ίδιο πράγμα. Βέβαια θα μου πείτε, εντάξει, όμορα χωριά, ότι έχουν καταστραφεί χιλιάδες στρέμματα με ελαιόδεντρα. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν καταστραφεί, που έχουν καεί τα δέντρα τους, θα πρέπει άμεσα να αποζημιωθούν. Φαντάζομαι ότι ήδη ο κύριος Λικουρέτζος, ο επικεφαλής εκεί στον ΕΛΓΑ, ήδη κάνει τα κουμάντα του. Φαντάζομαι επίσης το ίδιο γίνεται και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί η εισήγηση από τον ΕΛΓΑ θα φύγει πάρα πολύ γρήγορα, επειδή ξέρω τους χρόνους με τους οποίους λειτουργεί ο κύριος Λικουρέτζος. Λοιπόν, ο Αντριάν, συλληπιτήρια στους ηρωικούς πυροσβέστες που αγωνίστηκαν για να σώσουν τις ζωές των άλλων, από τη Ρουμανία στέλνει το μήνυμά του. Οι ήρωες της Ελλάδας αποτελούν παράδειγμα για όλους. Ο Αβραάμ, Σπύρο, όπως ορθώς λέτε και εσείς, όταν η ίδια περιοχή καίγεται δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι, το περσινό μάθημα δεν έχει γίνει ακόμα πρόληψη. Είναι έτσι ακριβώς όπως το λες. Να έχουμε επικαιροποιημένο χάρτη. Θα το δούμε λίγο αργότερα. Η οριοθέτηση είναι ανακούφιση. Επιτυχία θα είναι κάποτε να προηγούνται της φωτιάς οι καθαρισμοί, οι προσβάσεις, οι αντιπυρικές ζώνες και η οργανωμένη ετοιμότητα, αναφέρει ο Αβραάμ από την Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Και σε σένα, αντεύχομαι. Ο Αντώνης. Ναι, δεν ξέρω για ποιον λες, Αντώνη μου, αλλά να σου πω εγώ τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Ακολουθούν η Μαριτίνα Ζαφυριάδου και η Ρίτσα Μπιζόγλη. Η Ρίτσα Μπιζόγλη και η Μαριτίνα Ζαφυριάδου, έτσι επειδή με ρωτάτε, είναι καλοκαιρινό το πρόγραμμα του Real FM. Και γι' αυτό εμείς σήμερα. Σήμερα ήταν να ξεκινήσουμε στις 8 η ώρα, ξεκινήσαμε σχεδόν από τις 7 η ώρα το πρωί. Διότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Αύριο, αν χρειαστεί και υπάρχει ανάγκη, θα ξεκινήσουμε ακόμα νωρίτερα. Διότι πρέπει η ενημέρωση να είναι συνεχής όπως και είναι εδώ στο Real FM. Ο Νίκος, ανέβηκα στην Παναγία Σουμελά μέσα στο δάσος χωρίς διάδρομο και λέει υπάρχουν εκεί υπάρχουν κολόνες ηλεκτρισμού καλυμμένοι από τα δέντρα, λέει ο Νίκος. Για αυτές τις βοήθειες μιλάω και έχεις απόλυτο δίκιο. Εκεί ας πούμε κάτι πρέπει να γίνει. Χωρίς διάδρομο εννοείς, χωρίς δεν υπάρχουν μονοπάτια, Αυτό δεν ξέρω τώρα πώς. Έχω και χρόνια να πάω εκεί και κακώς πρέπει να πηγαίνουμε συχνότερα. Εμένα το τάμα μου είναι λίγο πιο χαμηλά, είναι προς το Ακαρνανία μεριά. Ο Παντελής, καλημέρα. Πρέπει να πάρουμε πολλά παραδείγματα από την Ευρώπη για να λεγόμαστε Ευρώπη. Στην Ευρώπη, αν πετάξεις ανεξέλεγκτα σκουπίδια, παίρνεις πρόστιμο. Αν στο μήνα δεν πληρώσεις το πρόστιμο, παίρνεις προσάυξηση. Αν δεν το πληρώσεις το δεύτερο μήνα, παίρνεις μεγάλη προσάυξηση. Αν συνεχιστεί η αδιαφορία τον τρίτο μήνα, σου δεσμεύουν τα πάντα, δεν μπορείς να πάρεις ούτε νερό. Αν σιγά σιγά και η Ελλάδα το δει, ίσως αρχίσει να γίνεται κράτος. Βεβαίως τώρα εγώ για να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου, Παντελή μου. Όλα αυτά δεν βοήθησαν ιδιαίτερα, παραδείγματος χάρη τη Γαλλία που έγινε πανικός. Το θέμα είναι η ετοιμότητα. Ασφαλώς η συνείδηση που πρέπει να έχει ο κάθε πολίτης, αλλά παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο η ετοιμότητα της πολιτείας. Και μεταξύ μας και η εντυμότητα της πολιτείας. Άλλο θέμα αυτό. Μετά τις φωτιές θα τα συζητήσουμε αυτά. Θα τα ξανασυζητήσουμε αυτά. Αλλά ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι η ατομική ευθύνη παίζει καθοριστικό ρόλο. Μόνη της δεν κάνει τίποτα. Μόνη της δεν λύνει τα προβλήματα. Όπως και μόνη της δεν λύνει τα προβλήματα το να είναι η πολιτεία καθόλου εντάξει, ενώ ο πολίτης να μην είναι.

Είναι τόσο πολλά τα μηνύματά σας που έχει μπλοκάρει το σύστημα πραγματικά. Ο Γιάννης, δεν θα μιλήσουμε σήμερα για πολιτικά, βρίσκει Γιάννη μου. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Έχουμε ξεκινήσει από τις 7 η ώρα, έχουμε συνομιλήσει σχεδόν με τους πάντες. Θα συνεχίσουμε. Έρχονται τα κορίτσια μας, οι κοριτσάρες μας. Η Ρίτσα με τη Μαριτίνα, η Ρίτσα Μπιζόγλη, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, Ρίτσα Μπιζόγλη. Αντιλαμβανόμαστε όλοι όταν υπάρχουν ενεργά μέτωπα, όταν μένεται η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, όταν καίγονται σπίτια, δεν θα καθίσουμε τώρα να αναλύσουμε τι γίνεται με το νερό. Με το νομοσχέδιο, το οποίο πέρασε. Όπου η κυβέρνηση λέει, παραδείγματος χάρη, θα πουληθεί, λέει, το δημόσιο αγαθό, όλα καλά. Η κυβέρνηση διατυμπανίζει το αντίθετο. Λέει κάτι τελείως διαφορετικό. Το έχει πει και ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Τώρα με βάση τη διαδικασία των πολιτικών. Η αξιωματική αντιπολίτευση ασφαλώς και ψέγει την κυβέρνηση ότι με τις αλλαγές τις οποίες κάνει ουσιαστικά είναι σαν να ανοίγει την κερκόπορτα προκειμένου να ιδιωτικοποιηθεί και το νερό. Λοιπόν, ας τελειώσουμε με αυτές τις δυσκολίες και μετά ουσιαστικά θα δούμε και τα υπόλοιπα. Θα τα δούμε και τα υπόλοιπα.

0: Λοιπόν, μου στέλνετε και μηνύματα. Σε κάποια μηνύματα απαντάω κιόλας. Με DM που λέει και η κόρη μου. Καλημέρα, Σπύρο από Νεάπολη. Πότε θα μας επισκεφθείς, ο Τάσος, τη Νεάπολη, τη δική μας κάτω? Γιατί έχει και πολλές Νεάπολεις σαν την Ελλάδα. Τη Νεάπολη Λακωνίας, αυτή η οποία βρίσκεται απέναντι την Ελαφώνησο και από τα Κύθυρα. Έχω καιρό να κατέβω, η αλήθεια είναι. Θα δούμε. Δύσκολος ο Αύγουστος. Πολύ δύσκολος. Γεια σου, Μαρία. Η Μαρία μου αναφέρει εδώ. Λοιπόν, για το επίδομα ενοικίου. Λοιπόν, Μαρία μου, θα το διαβάσω με πάρα πολύ προσοχή το μήνυμά σου στο διάλειμμα. Και αν έχω απάντηση, θα σου τη στείλω απευθείας με προσωπικό μήνυμα. Καλημέρα, όλη η μέρα φίλτατε Σπύρο και στη λυπή ομάδα, στέλνει ο Παράσχος, ο αγρότης μας, ο οποίος νάτος πρωί-πρωί εκεί στην ασφάλεια του νησιού του μας στέλνει και τσαμπιά από τις εκεί από τα σταφύλια του. Τα ετοιμάζεις για πούλημα, βλέπω. Ήδη έχει φορτώσει τα τελάρα μέσα στο βανάκι του. Καλά να περνάς και καλά να είσαι. Τώρα εγώ να την κάνω την ερώτηση. Επειδή αυτά σίγουρα πηγαίνουν σε κάποιο πάγκο ή σε κάποιο σούπερ μάρκετ, θέλεις να μου πεις πόσο φεύγει το κιλό αυτό το υπέροχο σταφύλι που μου έχει στείλει στη φωτογραφία και μακάρι να το είχαμε εδώ? Θέλεις να μου πεις πόσο φεύγει από το χωράφι σου και πόσο το βλέπεις στο ράφι? Έτσι λίγο για να μην ξεχνάμε και τα θέματα της ακρίβειας. Καλημέρα Ιφηγένεια. Κύριε Παπαδάκη, είστε πολύ συμπαθής και αγαπητός, γιατί εκτός από το ωραίο χιούμορ που διαθέτετε, είστε και σοβαρός δημοσιογράφος. Έλα σταμάτα. Μας δίνετε όλες τις πληροφορίες και ενημέρωσεις που τρέχουν στην επικαιρότητα. Πάνω απ' όλα όμως, αρέσει ο τρόπος που τα λέτε. Σε ευχαριστώ, ρε Ιφηγένεια. Δεν διαβάζω άλλο το μήνυμά σου, γιατί είχε πολύ γλυκούδι μέσα. Πρώτα απ' όλα, να ξέρεις ότι από τις 7 η ώρα που είμαστε στον αέρα, εάν δεν είχα εδώ δίπλα μου την Εύη τη Βουγιουκλιώτη και τη Μαρία τη Χριστοδούλου, δεν θα μπορούσα να κάνω απολύτως τίποτα. Διότι η Εύη πήρε τη λίστα με τα τηλέφωνα μπροστά της, έφτιαξε τη λίστα με τα τηλέφωνα, τους βομβάρδισε όλους. Αν ήθελα να σε έλεγαν και όχι, δεν θα βγουν στον αέρα. Λοιπόν, αστείευομαι. Αλλά χωρίς τη βοήθεια της Εύης δεν θα γινόταν απολύτως τίποτα. Λοιπόν, στο 211-200-8200 βρίσκεται την κυρία Βουγιουκλιώτη για να της δώσετε και εσείς συγχαρητήρια. studio@papakirialfm.gr είναι το mail μας, όπου μπορείτε να συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας και τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Ναι. Απαντάει ο Βαγγέλης για τα μισά γονίδια. Ότι εκ των πραγμάτων έχουν το μισό DNA από κάθε γονέα. Ναι, ασφάλως έτσι δεν πηγαίνει. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Με βάλεις τώρα στη διαδικασία να γίνω και στα γεράματα και βιολόγος? Δεν γίνεται. Αλλά είναι μια άλλη κουβέντα αυτή που θα μπορούσαμε να την κάνουμε, Ευαγγέλη, από τη Θεσσαλονίκη. Πολύ ευχαρίστως. Σε μια από τις μελλοντικές εκπομπές. Να έχουμε ηρεμήσει από τις φωτιές, επαναλαμβάνω. Ο Παναγιώτης. Καλημέρα σας, καλό μήνα. Ο Μητσοτάκης. Δεν θα την πάω εκεί την κουβέντα. Ο αγαπητός Παναγιώτης από αρχοντικό της Δυτικής Μάνης. Έτσι. Άλλη η θέση του Πρωθυπουργού, άλλη του Ομορφάντρα. Έτσι, απαντάω στον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Οι υπόλοιποι όχι, δεν χρειάζεται κιόλας. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη μας στέλνει καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, με υγεία πάνω απ' όλα. Γεια σου Μαρία μου. Η Μαρία είναι στέλεχος σώματος ασφαλείας. Θα ήθελα, λέει, να υπογραμμίσω στην πολιτική ηγεσία της χώρας μας την αναγκαιότητα έμπρακτης υποστήριξης πέραν της προφορικής. Μετά την απώλεια τριών πυροσβεστών και την κοινή προσπάθεια όλων των σωμάτων, συμπεριλαμβανομένων του λιμενικού σώματος, ελληνικής αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, κρίνεται επιτακτική η αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνου, αναφέρει η Μαρία. Το διάβασα το μήνυμά σου στον αέρα. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Επανερχόμαστε.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Express γεύσεις και τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα,
1: στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη.
3: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό με τις φλόγες να καίνε σπίτια. 12 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από το λιμενικό. Εκενώθηκαν οι περιοχές Ψάθα, Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Μένεται η φωτιά και σε περιοχές της Αιγιαλίας. Στόχος μας είναι να μην περάσει το μέτωπο στον Δήμο Πατρέων, είπε στον Real FM ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐνης. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα Αττική και Εύβοια λόγω ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό έγινε νωρίτερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας στο 123ο χιλιόμετρο. Δύο φορτηγά ανετράπησαν και η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων. Περισσότερα στο real.gr. Ομαλά γίνονται τακτοπλοϊκά δρομολόγια μετά την εξασθένιση των ανέμων στο Αιγαίο. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 απόπλοι, από τη Ραφίνα 18 και από το Λαύριο 12.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
8: Moxie Rooftop Bar, θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.

Δεν μου πήγαινε καρδιά, καρδιά σου μιλάω ειλικρινά για να κόψω αυτό το τραγούδι. Ρίτσαρντ Μάρξ από τα εφηβικά μας χώρια. Δεν είναι, είναι η ώρα που αρχίζει να ρετάρει η μηχανή, δεν είναι τίποτα. Από τα νεανικά μας, εφηβικά μας χρόνια, αγαπητή μου Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Τα δικά μου, όχι τα δικά σου δεν. Αυτό, Ρίτσαρντ Μάρξ. Είμαι σίγουρος ότι θα θέλουν μηνύματα. Πού τον ξέρεις το Ρίτσαρντ Μάρξ ένα πράγμα. 2-3 τραγούδια πρέπει να έχει βγάλει εκείνη την περίοδο. Κάπου προς τα τέλη της δεκαετίας του 80 και μέχρι εκεί. Θα μου πεις πώς τα ξέρεις. Θυμάστε μια εκπομπή η οποία γίτσες, κυρία Χρυσοδούλ. Μια εκπομπή η οποία λεγόταν Μουσικόραμα. Εκείνη η εκπομπή. Περιμέναμε κάθε Κυριακή απόγευμα για να ενημερωθούμε. Ναι. Βάλε τραγούδι.

0: Κοίταξε, Μαριτίνα μου, πρέπει να σου πω το εξής. Μία ολόκληρη σεζόν με τη Στεφανία την Κασίμη, και θα βγάλουμε και τον Αύγουστο κιόλας από ένα σημείο και έπειτα μαζί. Η Στεφανία δεν έφερε μία φορά ένα καφέ. Ένα καφέ. Το Μαριτινάκι με το καφεδάκι στο χέρι. Α, να τα λέμε κι αυτά. Οπότε ετοιμάσου να πάμε, μια και είσαι παιδί της αλλαγής, να πάμε για σούσι. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM, είσαστε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο 97,8. Είναι η συχνότητά μας. Μπορείτε να μας ακούτε σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και βεβαίως επιβάλλεται να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, εκεί που είσαστε. Είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM, ειδικά στις περιοχές που δοκιμάζονται μέχρι αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι επιβεβλημένο να ενημερώνεστε για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Μας καθοδηγούν οι τοπικοί άρχοντες και κατ' επέκταση σας καθοδηγούμε και εμείς. Δεν προλαβαίνω να σας απαντήσω, κυρία Ζαφεριάδου, διότι κλείσαμε αυτή την μικρή παρενθεσούλα. Ο κύριος Κεφαλάς, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ξενονομής, είναι και πάλι κοντά μας. Στην αρχή αυτής της τετράωρης εκπομπής συνομιλήσαμε με τον κύριο Κεφαλά. Να ξαναμιλήσουμε λοιπόν τώρα και ελπίζουμε να είναι καλύτερη εικόνα στην περιοχή, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας και πάλι, κύριε Παπαδάκη.
0: Πώς είναι τα πράγματα?
1: Πράγματι η εικόνα είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με χθες. Έχει ελεγχθεί φωτιά και προς τη Ξηρονομή και προς τη Δοβρένα. Τώρα ότι η πυροσβεστική επεμβαίνει οπουδήποτε χρειάζεται, ας το πούμε, για να σβήσουν οι μητροεστίες. Υπάρχει και ένα ελικόπτερο εδώ το οποίο συνδράμει στην κατάσβεση της φωτιάς. Βέβαια έχουμε υποστεί μεγάλη ζημιά, όπως σας είπα και το πρωί. Και τώρα περιμένουμε την επόμενη μέρα να δούμε τι θα γίνει.
0: Να σας ρωτήσω, στο Πόρτο Γερμενό καίγονται σπίτια από ό,τι τουλάχιστον μας λένε συνάδελφοι και μεταδίδουν συνάδελφοι και στην ΕΡΤ, ότι σε εκείνο το σημείο είναι το δυσκολότερο αυτή τη στιγμή σημείο.
1: Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, δεν έχω πληροφορίες και εγώ ό,τι διαβάζω από
0: ό,τι διαβάζετε, ναι.
1: Ηλεκτρονικά μέσα. Κάποιοι φίλοι μας είπαν ότι έχουν καεί κάποιες κατοικίες και στο Πόρτο Γερμενό. Αυτά γνωρίζουμε προς το παρόν.
0: Άρα λοιπόν, τουλάχιστον στο δικό σας το κομμάτι, ναι, από εκεί που πραγματικά όλο το βράδυ φοβηθήκαμε ότι θα. Ναι, χτυπάμε ξύνο.
1: Ήταν
0: πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όλα είναι μια χαρά και η εικόνα. Ναι. Όλα μια χαρά. Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη. Μπορούμε να μιλήσουμε ότι έχει οριοθετηθεί το μέτωπο εκεί.
1: Ναι. Εδώ Ξηρονομή και το Βρένα, ναι, βέβαια.
0: Μα μια χαρά. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, τα καλύτερα, τα καλύτερα. Και μακριά οι φλόγες, μακριά. Ο κύριος Στάθης Κεφαλάς ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ξηρονομής. Τα πράγματα εκεί πολύ μα πολύ καλύτερα. Νομίζω ότι επιβάλλεται να κλείσουμε. Θα πάμε τώρα σε διαφημιστικό διαλυματάκι, κυρία Ξοδούλου. Να διαβάσω 2-3 μηνυματάκια και αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα φαντάζομαι ότι θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας, τον κύριο Ντασιώτη, προκειμένου να μας ενημερώσει τι γίνεται στο Πόρτο Γερμενό. Αλλιώς θα ξαναενοχλήσουμε τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, τον κύριο Σπανό, ο οποίος βρίσκεται εκεί στο πεδίο. Ο Βαγγέλης μου λέει το εξής. Τώρα λέει, μην κάνουμε θεολογική συζήτηση την ώρα που καίγεται μεγάλο μέρος της Ελλάδας και της Ευρώπης. Ναι, οκ. Να την κάνουμε κάποια στιγμή ασφαλώς. Ναι, και εγώ σύμφωνος είμαι. Από χωριό είμαστε, στο ιερό πηγαίναμε ως παιδιά. Πολύ σωστό. Και θα πρέπει να το συνεχίσουμε και μεγαλώνοντας. Την αγάπη μου, Βαγγέλη, ο Βαγγέλης από την Θεσσαλονίκη, ο Σωτήρης. Αυτό λες, το έχεις, το έχει ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας. Σωτήρη, name the price. Δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο. Εάν το έχεις αυτό το name the price, τίποτα άλλο, πραγματικά. Είδατε, τα πάντα γίνονται μέσω του Real FM. Ο Λουκάς. Καλημέρα, καλό μήνα, κύριε Σπυρό. Θυμάμαι ως αρχαίος τις περίφημες φακές της Δομβρένης. Ήταν καλύτερες. Μετά ήρθαν από τον Καναδά. Μανιτόμπα, αυτό δεν το ξέρω καθόλου. Να σου πω την αμαρτία μου, ούτε και για τις φακές Δομβρένης εγώ θυμάμαι. Σημασία έχει ότι αυτό το οποίο μας ενέφερε εδώ στον αέρα ο πρόεδρος της Δομβρένας, ο κύριος Μπούγιας, είναι ότι η καταστροφή στα ελαιόδεντρα είναι πάρα... Ναι, Εύη μου, ναι. Είναι πάρα, πάρα πολύ μεγάλη. Ό,τι και να πούμε λοιπόν, είναι μάλλον λίγο. Ναι, το είπαμε. Τώρα το είδα να καταλάβεις το μήνυμα, Μαριτίνα. Άστα να πάνε. Να σε καλά, ρε Φόρτσα Παοκάρα. Να σε καλά, να σε καλά. Έχω μεγαλώσει Φόρτσα Παοκάρα εγώ για αυτά τα πράγματα. Έχω μεγαλώσει πάρα πολύ και δεν έκανα το λάθος όταν ήμουν πολύ πιο πιτσιρικάς και στα ντουζένια μου θα το κάνω τώρα. Τι πιστεύεις. Εγώ δεν αλλάζω πορεία. Δεν αλλάζω πεζοδρόμιο. Να το ξέρεις αυτό. Βλέπω πολλά μηνύματα. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι και το καλύτερο timing, αλλά είπαμε κάποια πραγματάκια όσον αφορά στους μισθούς και γενικότερα και σε σχέση με το με τους ιεράρχες, αλλά ας το αφήσουμε εκεί. Ο Δημήτρης λέει: ακούτε μια κουταμάρα και την επαναλαμβάνετε, η οποίωση του δικτύου αφορά τις πόλεις και όχι το δίκτυο που βρίσκεται σε δασικές εκτάσεις και στα βουνά. Δεν είναι ακριβώς έτσι, πρέπει να σου πω. Δεν το ξέρεις το σχεδιασμό. Έχω επίσης την εντύπωση, Δημήτρη μου. Ναι, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Θα προσπαθήσω να διαβάσω όσα περισσότερα μπορώ. Αυτά. Κυρία Χριστοδούλου, πάρτε το πάνω σας, παρακαλώ.

0: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
0: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.

Επειδή σε πάρα πολύ λίγα λεπτά έρχονται κοριτσάρες μας εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM, η Ρίτσα η Μπιζόγλη και η Μαρτίνα η Ζαφυριάδου, η Μαρτίνα η Ζαφυριάδου και η Ρίτσα Μπιζόγλη, και έχουν ετοιμάσει μια εκπομπή τούμπανο. Θα έχετε απανωτή ενημέρωση, συνεχόμενη ενημέρωση από δημοσιογράφους και όχι μόνο, για όλα όσα συμβαίνουν στα μέτωπα. Εμείς από τις 7 η ώρα περίπου που είμαστε στον αέρα, κάναμε ένα ταξίδι σε όλα τα σημεία. Μιλήσαμε με περιφερειάρχες, με αντιπεριφερειάρχες, με προέδρους κοινοτήτων, με δημάρχους, με τους πάντες. Και νομίζω ότι, εντάξει, αυτό το οποίο μας μένει είναι ένα μικρό χαμογελάκι και μία αισιοδοξία ότι, αν εξαιρέσουμε την κατάσταση που επικρατεί αυτή στο Πόρτο Γερμενό, στα υπόλοιπα μέτωπα η εικόνα είναι πολύ μα πολύ καλύτερη. Θα πάω λοιπόν, επειδή η δική σας βοήθεια ήταν πάρα πολύ μεγάλη, και θα προσπαθήσω να διαβάσω όσα περισσότερα μηνύματα μπορώ μέχρι τη στιγμή που θα σας αποχαιρετήσω, που θα σας καλημερίσω και θα σας αφήσω στα πολύ σίγουρα χέρια των κοριτσιών μας. Λοιπόν, εδώ γίνεται και εδώ ένας ωραίος πανικός. Ένα λεπτάκι. Ο Στέφανος θα ήθελα, λέει, να ρωτήσω αν γνωρίζετε κάτι για τα σπίτια στον οικισμό Προσύλλη. Αν κάηκα σπίτια, ο Στέφανος, νωρίτερα που μιλήσαμε εκεί με τους τοπικούς άρχοντες, μας είπαν ότι υπήρχαν διάσπαρτα, ίσως 1-2 σπίτια, όχι όμως κάτι παραπάνω. Θα μου πεις το 1-2 σπίτια είναι, όχι βέβαια. Για το αν φεύγουν πλοία από το λιμάνι του Λαβρίου, ρωτάει ο Άκης, ο οδηγός ταξί. Η ενημέρωση που είχαμε από το λιμενικό σώμα νωρίτερα είναι ότι, επειδή έχουν κοπάσει οι άνεμοι, γίνονται τα δρομολόγια, αλλά καλό είναι πριν βρεθείτε, πριν πάτε στο λιμάνι, να ενημερωθείτε, να ενημερωθείτε περισσότερο, να πάρετε τηλέφωνο και να ενημερωθείτε από την ακτοπλοϊκή σας εταιρεία, ή ακόμα και να πάρετε στο λιμενικό της περιοχής, στο λιμεναρχείο της περιοχής. Καλημέρα, πάνω από την οδό, στο Χιτά Φιλής. Μισό λεπτάκι, να το δούμε πάρα πολύ άμεσα, σας παρακαλώ πολύ. Μου στέλνει εδώ πέρα ακροατής τηλέφωνο. Μάλιστα. Ναι, όντως, ότι και εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς γίνεται να εγκαταλείψουν το σπίτι τους κάποιοι για να γλιτώσουν από τη φωτιά και να αφήνουν πίσω τους τα ζώα δεμένα, όπως μας είπε η κυρία Παράσκου. Απαράδεκτο. Πραγματικά απαράδεκτο. Επιτρέψτε μου λίγο να βάλουμε μια μουσική, έτσι, να ακούσουμε λίγο το τραγουδάκι για να πάρω ένα τηλέφωνο. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, προσπαθούμε να μάθουμε και επειδή εμείς σε λίγο θα πρέπει να παραδώσουμε το στούντιο, ό,τι νεότερο θα το ακούσετε από την Ρίτσα και τη Μαριτίνα, διότι μήνυμα ακροατή αναφέρεται εκεί στο Χιτά Φιλής. Για να δούμε, για να δούμε. Να είσαι καλά Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ γρήγορα στα μηνύματά σας. Ο Ιωάννης, καλημέρα και καλό Σάββατο λέμε τώρα. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολη ημέρα. Ας ελπίσουμε πως θα είναι καλύτερα τα πράγματα αργότερα. Ο Γιάννης, στην Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία, τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά κτλ. Ποιος ευθύνεται για τις πυρκαγιές? Τώρα Γιάννη μου, πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία, την κάθε περίπτωση να τη δούμε μεμονωμένα. Δεν ξέρω τώρα αν συνολικά θέλεις να πεις ότι εκεί λειτουργούν τα πάντα τέλεια, ενώ εδώ δεν λειτουργεί τίποτα σωστά. Δεν είναι έτσι, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι πλακίτσα, διότι εγώ το συγκεκριμένο mail θα το κρατήσω, και αν αυτό το οποίο έχει στείλει η αδερφέ μου την ώρα που καίγονται περιουσίες και υπάρχουν φωτιές, εάν λοιπόν έχει στείλει ένα τέτοιο μήνυμα μόνο και μόνο για να κάνεις πλακίτσα που αναφέρεσαι στο Χιτά Φιλής και για να τρολάρεις, οτιδήποτε άλλο και να στέλνετε, να ξέρετε, δεν με ενδιαφέρει, δεν με ακουμπά, αλλά το να δίνουμε ψευδείς ειδήσεις, εμένα μου γυρίζει το μάτι ανάποδα. Διότι επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο και δεν φάνηκε να είναι ενημερωμένος για κάτι τέτοιο, και ειδικά ο παππούς, το επώνυμο του Δημάρχου, δεν αφήνει τίποτα, γνωρίζει τα πάντα. Εν πάση περιπτώσει, θα τη δούμε τη συνέχεια. Γεια σου Τάσο, καλημέρα και καλό μήνα. Θα συζητήσουμε για το θέμα του νερού. Έχετε... σας το υπόσχομαι. Να περάσει η σημερινή ημέρα και να δούμε ότι η αυριανή είναι καλύτερη. Αυτό, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ο Μάκης, τι γίνεται εκεί? Θέλω να μας πεις για το κάστρο της Λιβαδιάς. Μάκη μου, ο Νίκος από τη Χαλκίδα. Καλημέρα Σπύρο, σε ακούω από το πρωί και συμφωνώ στα περισσότερα μαζί σου. Η τοπική αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού με τον Καποδίστρια και τον Καλλικράτη έγινε πολύ χειρότερη σε λειτουργία από τότε που υπήρχαν κοινότητες, δήμοι, μικροί και νομαρχίες. Εδώ ψάχνουμε να βρούμε και τις επαρχίες. Δηλαδή, εγώ έχω μεγαλώσει λέγοντας και μας μαθαίναν ότι η Μολάη είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς. Τώρα, αν το πει σε κανένα παιδάκι εκεί πέρα, και μεγάλο παιδάκι, θα σε κοιτάει περίεργα. Λοιπόν, να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης μετέβη σήμερα το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας. Ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Και μάλιστα τον ενημέρωσαν και έδωσαν έμφαση οι αξιωματικοί που τον ενημέρωναν στις δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν, με έμφαση σε αυτές του Αγίου Βασιλείου, εκεί δηλαδή στο Πόρτο Γερμένο, και της Ξηρονομής. Μετά την ενημέρωση, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη του και τη στήριξή του στις γυναίκες και του άντρες του πυροσβεστικού σώματος και των υπόλοιπων. Γιατί το χάσαμε αυτό, και των υπόλοιπων γενικότερα ανθρώπων και των εθελοντών που βρίσκονται στο πεδίο.

0: Αβραάμ, να ξέρεις ότι αυτό το οποίο μου έχεις φτιάξει θα το ανεβάσω. Πολύ ωραίο, πραγματικά. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αναφέρεται μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης και στο γεγονός αναφέρθηκε εκεί και στο γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν τόσο δύσκολες που σε κάποιες περιπτώσεις δεν επιτρέπονταν, ήταν πολύ δύσκολη η χρήση των εναέριων μέσων. Υπήρχε πρόβλημα και κατά τη διάρκεια της υδροληψίας, διότι υπήρχε πολύ έντονος κυματισμός στις θαλάσσιες περιοχές πλησίων των πυρκαγιών. Και υπήρχε και πάρα πολύ έντονος, οι άνεμοι δεν επέτρεπαν, οι ρηπές των ανέμων δεν επέτρεπαν, που έφταναν μερικές φορές μέχρι και τα 110, 111, 112 χιλιόμετρα, δεν επέτρεπαν στα Καναντέρ να κάνουν βαθιές, να κάνουν βυθίσεις για να ρίχνουν το νερό περισσότερο στο στόχο. Καλή σου μέρα, Μαρία. Η Μαρία από τα... έχει ένα σπίτι, λέει, στα Πλεμενιανά Καντάνου, στα Χανιά της Κρήτης. Μάλιστα. Και διαβάζω το μήνυμά σου. Διαβάζω το μήνυμά σου και θα το δω. Ναι, και θα το ρωτήσω και θα μάθω τι ακριβώς γίνεται. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν το διαβάζω στον αέρα για να μην... γιατί έχει πολλά προσωπικά δεδομένα. Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε Παπαδάκη, μου στέλνει ο Τόρπη. Καλή συνέχεια, με υγεία πάνω απ' όλα. Την αγάπη μου. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Συμπαθάτε με, δεν προλαβαίνω να διαβάσω άλλα μηνύματα. Πρέπει να παραδώσω το στούντιο στην Μαριτίνα Ζαφυριάδου και τη Ρίτσα Μπιζόγλη. Στη Ρίτσα Μπιζόγλη και τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου, μείνετε συντονισμένοι. Έχουν μία εκπομπή τούμπανο τα κορίτσια μας. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Τώρα, η προγραμματισμένη ώρα είναι 8 το πρωί, να είμαστε εδώ και να κάνουμε παρέιτσα. Ευελπιστώ ότι θα έχουν ηρεμήσει όλα και θα βγούμε στις 8 η ώρα. Αν τα πράγματα δεν είναι όμως καλά, θα μας ακούσετε πολύ νωρίτερα. Να είστε καλά. Κύριε Χριστοδούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύη Βουγιουκλιώτη, σε ευχαριστώ επίσης πάρα πολύ. Σας ζάλισα τα φτάκια από τις 7 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης το όνομά μου, σε περίπτωση που θέλετε να με αποφύγετε στο μέλλον. Γεια χαρά.
1: Real FM. Είναι Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό, απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
6: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
7: Πάρε Στρώμα.
6: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
7: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
6: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράδοσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά στο Πόρτο Γερμενό με τις φλόγες να καίνε σπίτια, ενώ 12 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από το λιμενικό. Νωρίτερα κενώθηκαν οι περιοχές Ψάθα, Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Το μέτωπο καίει σε δασική έκταση στον Ελικόνα και δεν κινδυνεύει το χωριό Δομβρένα, δήλωσε στο σταθμό μας ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανός. Μάχη να κρατήσουν το πύρινο μέτωπο μακριά από κατοικημένες περιοχές δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις Νερατζιές Αιγιαλίας. Στόχος μας είναι να μην περάσει το μέτωπο στον Δήμο Πατρέων, είπε στον Real FM ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐνης. Συνολικά επιχειρούν 325 πυροσβέστες να μην περάσει το μέτωπο στον Δήμο Πατρέων, είπε στον Real FM ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐνης. Συνολικά επιχειρούν 325

0: Έμον στο Αιγαίο. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 απόπλοι, από τη Ραφίνα 18 και από το Λαύριο 12. Προσθέθηκαν 4 επιπλέον πλοία για την εξυπηρέτηση των επιβατών που δεν αναχώρησαν χθες, ενώ όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις δρομολογίων.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Εκτός δράσης για 4 με 6 μήνες θα μείνει στον Παναθηναϊκό Παύλος Παντελίδης που τραυματίστηκε σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα παιχνίδι με την Καλυθέα. Υπέστη κάταγμα κνήμης Περώνης και υποβλήθηκε το πρωί σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση. Περισσότερα στο filathlos.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.

0: Καλό μήνα σε όλους.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα. Εδώ είμαστε και θα είμαστε καλώς εχόντων των πραγμάτων για τις επόμενες τρεις ώρες.
0: Μέχρι τις 2 το μεσημέρι λέμε. Καλημέρα σε όλους, όσο καλή μπορεί να είναι. Πάμε να τα πούμε, να πούμε τις ευχές μας και εξορκίσουμε το κακό αυτό που γίνεται γύρω μας.
1: Να πούμε τι ακούμε καταρχάς. Ακούμε το τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε το MTV το 1981. Για μας τους παλιούς, τους παλιακούς, αυτό είναι.

0: Να πούμε ποιοι είμαστε.
1: Ας πούμε, είναι η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και στο άλλο η Μαρτίνα Ζαχαριάδου.
1: Είναι ο Αντώνης Μορτάκης που φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα αυτιά σας. Και η Εύη Βουγιουκλιώτη περιμένει τα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200.
0: Τα κλειδιά της εκπομπής πάντα στη Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε να στείλετε και mail στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr.

0: δεν ξέρω με τι μπορεί να ξεκινήσει κανείς εκτός από τη μεγάλη φωτιά. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στο Πόρτο Γεμενό. Ήταν από την αρχή πάρα πολύ δύσκολα. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο κομμάτι, νομίζω, Μαρτίνα, ότι το αναγεννημένο δάσος της φωτιάς του 2009, τέλος.
1: Τέλος, δεν υπάρχει πια. Έχει κατακαεί. Το θέμα είναι ότι η φωτιά έχει φτάσει στα σπίτια.
0: Ναι, ναι.
1: Οι απεγκλωβισμοί πια των ανθρώπων έγιναν διαθαλάσσεις.
0: Ναι, γιατί κλείνουν οι οδικές αρτηρίες προς τα πάνω. Και γι' αυτό χτες στον Άγιο Βασίλειο, αν ακούσατε, αν είδατε, εσύ φαντάζομαι το ξέρεις, ο κόσμος φώναζε θα γίνουμε νέο μάτι. Με την έννοια ότι δεν υπήρχε ο δρόμος επάνω, είχε κλείσει η φωτιά, υπήρχε ένας χωματόδρομος, δεν μπορούσε να τον περάσεις. Άρα ο μόνος τρόπος για να φύγουν ήταν η θάλασσα.
1: Τέλος πάντων, αυτό πήγε καλά, γιατί ναι, πάντα σημασία έχει η ανθρώπινη ζωή πάνω απ' όλα. Όμως η φωτιά είναι μέσα στα σπίτια και οι σπίτια και οι περιουσίες ανθρώπων. Γιατί καλά τα λέμε ότι προφανώς το πρώτιστο μέλημα είναι να σωθούν οι ζωές, αλλά οι ζωές αυτές θα επιστρέψουν σε σπίτια που δεν θα βρουν. Και αυτό είναι από μόνο του μια πολύ πολύ, πολύ κακή εξέλιξη. Τώρα πάμε να δούμε πώς έχουν τα πράγματα στο Πόρτο Γερμενό αυτή την
0: να
1: ώρα.
0: Να πούμε βέβαια ότι ο αντιδήμαρχος Μάντρας, ο κύριος Δημήτρης Παγώνης, πριν από λίγο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, τώρα τον ακούσαμε τον αριθμό και πραγματικά σου ευχαριστήκαμε, έχουν, λέει, καεί πάνω από 100 σπίτια. Ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος, πάρα πολύ μεγάλος, πάρα πολύ μεγάλος. Και τώρα η φωτιά έχει περάσει το Παρθένο δάσος. Αυτό που δεν είχε κάψει το 2009.
1: Αυτό που δεν είχε καεί τότε. Φαίνεται ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η φορά των ανέμων που αλλάζει κατά το δοκούν κάθε τρεις και λίγο, και δεν μπορούν να την ελέγξουν οι πυροσβέστες. Οι πυροσβέστες που δίνουν τιτάνια μάχη. Μόνο στη Ξηρονομή και στο Καλαμάκι είναι 325 πυροσβέστες αυτή την ώρα. Είναι τεράστιος ο αριθμός, και αυτό γιατί τα εναέρια πότε μπορούν και πότε δεν μπορούν να
0: πετάξουν. Εξαιτίας των ανέμων, βέβαια. Εξαιτίας των ανέμων, και αν τα εναέρια δεν κάνουν δουλειά, επίγεια δεν γίνεται. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Καθόλου εύκολα. Θέλω να πάμε, Μαρτίνα, στον καλό μας συνάδελφο και φίλο από τον Αντένα, τον Μιχάλη Αραμπατζόγλου, ο οποίος τι θα μας δώσει τώρα. Θα μας δώσει για τις προηγούμενες φωτιές, για το Ρέθυμνο και για άλλες φωτιές που είχαμε τα προηγούμενα 24 ώρα, τι έχουν δείξει οι έρευνες μέχρι τώρα. Και είναι πολύ σοβαρά τα στοιχεία, πάρα πολύ σοβαρά. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Σημασία δεν έχει μόνο η κατάσβεση, αλλά σημασία έχει και η αιτία κάθε πυρκαγιάς. Και αυτή είναι η δουλειά που κάνει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να μην επαναληφθεί αυτό στο μέλλον, αν και το βλέπουμε συνεχώς. Για τη φωτιά του Ρεθύμνου, σήμερα στις 5 το απόγευμα.
0: Που είχαμε τους δύο νεκρούς, τον 25χρονο ακριβώς. Και τον 58χρονο, ναι.
2: Ακριβώς. Απολογείται ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Αυτές του αποδίδονται πλέον από τον εισαγγελέα. Θα πρέπει να σας πω ότι αμέσως μετά την έναρξη της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, έφυγε με ελικόπτερο από την Αθήνα, κατέβηκε στο Ρέθυμνο, εντόπισε άμεσα το σημείο 0. Ξεκίνησε λοιπόν μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία είναι αρκετά ολοκληρωμένη, όπως μας λένε πηγές του πυροσβεστικού σώματος, μία καλά δεμένη υπόθεση, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα και από την πραγματογνωμοσύνη την οποία έκανε ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος διδάσκει στο Πολυτεχνείο Κρήτης, ότι η πυρκαγιά έχει ξεκινήσει από βραχυκύκλωμα ουσιαστικά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
0: Πω, τι λες ρε παιδί μου.
2: Ένας πυλώνας είχε λάβει κλίση και υπήρχε ταλάντωση των αγωγών μέσης τάσης. Αυτό περιγράφεται στην πραγματογνωμοσύνη. Από τους πληθυρισμούς προκλήθηκε η πυρκαγιά, έπεσε κάτω στην ξερή βλάστηση και στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένα ενιαίο μέτωπο, το οποίο μισή ώρα μετά την έναρξή του έφτασε στο σημείο που έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες. Στη διάθεσή τους οι αξιωματικοί της ΔΑΕ έχουν και δύο τουλάχιστον καταθέσεις πολιτών, οι οποίοι φαίνεται να άκουσαν αυτούς τους πληθυρισμούς και όταν βγήκαν έξω είδαν τη φωτιά. Ενώ υπάρχει και βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο δείχνει την έναρξη της πυρκαγιάς, είναι χαμηλά η κάμερα, δείχνει χαμηλά την έναρξη της φωτιάς. Ωστόσο, από αυτό το βιντεοληπτικό υλικό καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν πέρασε κάποιος από το σημείο πριν ξεσπάσει αυτή η πυρκαγιά. Με αυτά τα στοιχεία, συλλέγοντάς τα κατέθεσαν στον εισαγγελέα, ο οποίος ουσιαστικά διέταξε να υπάρξει το ένταλμα σύλληψης για τον υπεύθυνο λειτουργίας του δικτύου, ο οποίος απολογείται σήμερα, ενώ είχε αναζητηθεί στο πλαίσιο του αυτοφόρου και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι απουσίαζε με άδεια την πόλη της Πάτρας. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και αυτός. Από την πλευρά του, ο ΔΕΔΙΕ, με ανακοίνωσή του, υποστηρίζει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, αρνείται και την κατηγορία ο υπεύθυνος λειτουργίας και μάλιστα λέει ότι θα προσκομίσει μία άλλη πραγματογνωμοσύνη, η οποία θα δίνει και διαφορετικό αίτιο για αυτή την πυρκαγιά. Απομένει να δούμε τι θα γίνει σήμερα στις 5 ώρα. Όμως, οι ερευνητές της πυροσβεστικής έχουν μία πρώτη εικόνα και μία πρώτη εκτίμηση και για την πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο. Είναι αυτή η πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία, έχει φτάσει στην Αττική, έχει κάψει το Πόρτο Γερμενό και συνεχίζει ακόμα το καταστροφικό της έργο προς την Ψάθα.
0: Εκεί που είχαμε τους 254 απεγκλωβισμούς των κατοίκων, αυτά που είδαμε.
2: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Για εκεί οι έρευνες στρέφονται ουσιαστικά σε ένα ιδιωτικό δίκτυο με αναμογεννήτριες. Εκεί εκτιμούν ότι ενδεχομένως υπήρξε κάποιο βραχυκύκλωμα και εκεί ακριβώς στρέφονται οι έρευνές τους. Αναμένεται να προσέλθει για αυτοψία στο σημείο 0, στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά, και πραγματογνώμονας ηλεκτρολόγος μηχανικός εντός της ημέρας. Ενώ στην ίδια αιτία στρέφονται πάλι στο βραχυκύκλωμα και για την πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές το βράδυ στην Κάριστο.
0: Στην Κάριστο. Ευτυχώς εκείνη την έθεσαν γρήγορα από έλεγχο. Να πούμε ότι η Νότια Εύβοια και η Αττική σήμερα είναι στο κόκκινο. Είναι σε πολύ, είναι δηλαδή πραγματικά ακραίες συνθήκες για την έναρξη πυρκαγιάς. Πολύ σημαντικές πληροφορίες, Μιχάλη, και φαίνεται ότι θα έχουμε εξελίξει σε αυτό το τομέα. Πραγματικά πολύ σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες κάθε μία πλευρά λέει βέβαια τα δικά της, αλλά θα δούμε και τι θα βγάλει το τελικό πόρισμα.
2: Το λόγο έχει πάντα η δικαιοσύνη.
0: Βεβαίως. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Καλή σας ημέρα.

0: Πάμε χωρίς καμία καθυστέρηση, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα στο Πόρτο Γερμενό. Εκεί βρίσκεται ο καλός συνάδελφος επίσης από τον Αντένα και φίλος, ο Κλαούντιο Σούμπαση. Θα μας δώσει την εικόνα. Κάνει ρεπορτάζ. Από χθες είναι εκεί. Κλαούντιο, πώς είναι τα πράγματα? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ρίξη. Καλημέρα, Άρθρος. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πρωτόκολλες καταστάσεις. Για μένα προσωπικά δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Και όπως μας λένε και οι κάτοικοι, ούτε αυτοί έχουν ζήσει κάτι τέτοιο. Φαίνεται η φωτιά να συνεχίζει να καίει ένα πολύ μεγάλο μέτωπο. Η φωτιά τώρα κινείται προς την Ψάθα Αττικής.
0: Προς την Ψάθα, ναι.
1: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα των πυροσβεστών. Πρέπει να σταματήσει οπωσδήποτε η φωτιά. Το σημείο υπάρχουν ισχυροί άνεμοι, νέων ισχυροί άνεμοι, να σου πω. Πιο δυνατή από χθες. Είναι πιο δυνατή από χθες. 9 με 10 μποφόρ. Μιλούσαμε και με τον δήμαρχο και μας έλεγε ότι πλέον πολύ ισχυροί άνεμοι δεν μπορούν να πετάξουν τα εναέρια μέσα για να βοηθήσουν, που είναι σημαντικότατη. Είναι πολύ σημαντική η βοήθεια των εναέριων μέσων να βοηθήσουν στην κατάσταση της φωτιάς. Δεν μπορούν να βοηθήσουν.
0: Δηλαδή, ό,τι γίνεται, Κλαούντιο, γίνεται με πήγες δυνάμεις. Τι μπορεί να γίνει? Είναι τεράστια η έκταση. Είναι δύσκολο το πράγμα. Δεν μπορεί να μαζευτεί αυτό.
1: Πήγες δυνάμεις μόνο. Ρίτσα, τα σοκομάτως έχουν πει μέσα στο βουνό. Έχουν ανέβει την βουνοκορφή για να μπορέσουν αυτοί να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες. Αυτές τις μικρές αντιπυρικές ζώνες, όπως μας έλεγαν στελέχη της πυροσβεστικής, έστω και αυτό είναι μια μικρή βοήθεια για να μπορέσει η φωτιά να σταματήσει κάπου, γιατί καίει ανεξέλεκτα. Αυτή τη στιγμή καίει ανεξέλεκτα. Καταγράφουμε εικόνες από χτες το βράδυ. Χτες η φωτιά πέρασε από τον οικισμό Προσύλη, πέρασε από τον οικισμό εδώ που βρισκόμαστε τώρα στο Πόρτο Γερμανό. Έχουν καεί 4 σπίτια, έχουμε καταγράψει μέχρι αυτή την ώρα. Έχουν πέσει κολόνες του ΔΔΕ. Υπάρχουν δέντρα στον δρόμο, έχουν ανακόψει, προσπαθεί η πυροσβεστική να κόψει τα δέντρα για να μπορέσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να περάσουν από σημεία για να ρίξουν νερό, για να σβήσει φωτιά, γιατί συνέχεια φουτώνει. Ο άνεμος αλλάζει, συνέχεια αφορά, και αυτό είναι πολύ δύσκολο και πολύ επικίνδυνο.
0: Κλαούντιο, να θέλει να σε ρωτήσει κάτι, Μαριτίνα. Έλα, Μαριτίνα.
2: Ακούμε και διαβάζουμε για δεκάδες σπίτια που έχουν καεί. Φαντάζομαι ότι δεν έχετε πλήρη εικόνα.
1: Δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε τα σημεία που έχουν καεί τα σπίτια, γιατί δεν είναι μόνο στο Πόρτο Γερμανό, ούτε μόνο στο Προσύλι. Είναι και στον Άγιο Βασίλειο κάποια σπίτια που από εκεί ξεκίνησε η φωτιά χθες. Είναι και σε άλλο σημείο, και τώρα μόλις είχε και μήνυμα από το 112 αναφισμό για την περιοχή της Λιβαδόστρας, εκεί δηλαδή που γινόταν ο απεγκλωβισμός των 254.
0: Από εκεί που φύγανε, από εκεί, έφτασε εκεί. Δηλαδή μιλάμε για ένα μέτωπο πολλών χιλιόμετρων, έτσι όπως το βλέπεις, το περνάτε εσείς.
1: Πολλών χιλιόμετρων. Εμείς βρισκόμαστε τώρα ανάμεσα στα δύο μέτωπα, ανάμεσα στις δύο περιοχές, βρισκόμαστε στο Προσύλι. Καταγράφουμε τα σπίτια τα οποία έχουν καεί προς τα πάνω, γιατί δεν μπορούμε να κατέβουμε να πάμε προς τις οικίες, γιατί υπάρχει έντονος καπνός και δεν σε αφήνει να προχωρήσει, γιατί και η πυροσβεστική αυτό μας λέει είναι πολύ επικίνδυνο να πάτε στα σημεία εκείνα τα οποία είναι τα σπίτια τα καμένα. Υπάρχει έντονος καπνός και δεν θα μας αφήσουν, γιατί πλέον τη ισχυρή άνεμη, ακόμα πιο δυνατή άνεμη από εχθές. Να σας πω, σήμερα αυτό που μας έλεγε και ο δήμαρχος πριν, κάνουμε τα 10 μποφόρ, κάτι που δυσχεραίνει πάρα πολύ και την προσπάθεια.
0: Και από ό,τι φαίνεται, Κλαούντιο, θα πάνε έτσι οι άνεμοι μέχρι το απόγευμα. Δηλαδή είναι δύσκολο, αν δεν πετάξουν τα ελικόπτερα, αν δεν πετάξουν τα αεροπλάνα, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να μαζευτεί.
1: Δεν μπορεί να μαζευτεί, δυστυχώς, και έχει ξεκινήσει και η φωτιά πηγαίνει προς το Παρθένο δάσος, εκεί που είναι τα πεύκα, που είναι οι κουκουναριές. Μπορείς να φανταστείτε ότι είναι σαν βομβίδια.
0: Ναι.
1: Ένα κουκουνάρι από ένα σημείο μεταφέρονται πιο πέρα, ακόμα πιο μακριά η φωτιά, και έτσι ξεπηδούν νέες εστίες, που είναι ακόμα πιο δύσκολο για τους πυροσβέστες μας να μπουν μέσα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι από χθες είναι πραγματικά ήρωες. Τους βλέπουμε να μπαίνουν μέσα στη φωτιά, κυριολεκτικά να μπαίνουν μέσα στη φωτιά, προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται. Ευτυχώς δεν θρυνούμε θύματα, είναι κάτι το οποίο είχαν βάλει στοίχημα.
0: Ναι, το δύσκολο αυτό, το δύσκολο αυτό.
1: Όλοι οι άνθρωποι να φύγουν, έχουν εκενωθεί, να σας πω, άλλοι τρεις οικισμοί στην περιοχή, σύμφωνα με πληροφορίες, η περιοχή της Ψάθας, η περιοχή του Μύτικα, καθώς από εκεί πηγαίνει τώρα
0: Ξέρεις τι, Κλαούντιο, το λέγαμε και νωρίτερα με τη Μαριτίνα, αλλά το είπες και εσύ στην αρχή. Η φωτιά μπορεί να κατευθύνεται, ας πούμε, προς το Μύτικα ή προς το Παρθένο δάσος, αλλά είναι τέτοιοι οι άνεμοι και αλλάζουν τόσο γρήγορα φορά που εκεί που νομίζεις, γι' αυτό και θα σας αφήνουν οι πυροσβέστες να πάτε στα καμένα, γιατί μπορεί να επιστρέψει η φωτιά.
1: Ακριβώς. Γιατί υπάρχουν δέντρα τα οποία δεν έχουν καεί, η φωτιά έχει περάσει. Προσπαθούσαν οι πυροσβέστες εχθές να φτιάξουν αντιπυρικές ζώνες. Εκεί στις αντιπυρικές ζώνες δεν έχουν καεί κάποια δέντρα, οπότε μπορεί να ξαναεπιστρέψουν οι κάφτρες, να πάρουν τα δέντρα τα οποία δεν έχουν καεί. Φωτιά και αυτό να γίνει ακόμα πιο επικίνδυνο και για μας και τόσο για τους ανθρώπους και επίσης προσπαθούν με τα λάστιχα να προσπαθήσουν να σβήσουν την φωτιά. Εχθές βλέπαμε έναν γεωργίτη μιας κατοικίας εδώ στην Προστελή, ο οποίος με τη μάνικα καθόταν όλο το βράδυ.
0: Τι να κάνεις με τη μάνικα
1: τώρα. Προσπαθούσε μόνος του. Πήρε τελευταία στιγμή τα ζωάκια, δύο πάπιες, μία κοτούλα και ένα γατάκι και προσπάθησε να φύγει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι εικόνες είναι αυτές. Είναι πραγματικά... Συγγνώμη, γιατί έχει πάρα πολύ αέρα και έρχεται το αέρα στα μάτια μας. Είναι...
0: Κλαούντιο, να συνεχίσει το ρεπορτάζ σου με ασφάλεια. Εσείς ξέρετε, εσείς είστε στον δρόμο, εσείς δίνετε εντάξει τη μάχη, γιατί είναι δύσκολες οι συνθήκες να κάνει κάποιον.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.

0: Είναι φοβερό το ότι θα πνέουν μέχρι το απόγευμα τόσο δυνατοί άνεμοι. Και αυτό γιατί το λέμε και το ξαναλέμε? Γιατί έτσι γίνεται αποτρεπτικό για τα εναέρια μέσα. Βέβαια. Δεν μπορούν καταρχάς να γεμίσουν. Δεν μπορούν να προσεγγίσουν και να γεμίσουν με το κυματισμό. Βέβαια. Αλλά ακόμη και αν γεμίσουν, δεν μπορούν να υπολογίσουν πού να ρίξουν το νερό. Είναι πολύ δύσκολο. Άλλο που είναι επικίνδυνο για τους ίδιους τους πιλότους, για τους ανθρώπους που τα κουμαντάρουν. Δηλαδή μετά διακινδυνεύεις και άλλες.
1: Γι' αυτό και είναι μεγάλο στοίχημα να απομακρυνθούν όλοι όσοι βρίσκονται εκεί όταν κάνει ρήψη στο αεροπλάνο. Γιατί και χθες και στον Άγιο Βασίλειο δεν φεύγαν όλοι οι κάτοικοι. Νομίζω ότι πήγε η αστυνομία.
0: Φυσικά.
1: Φυσικά. Δεν φεύγεις με το πρώτο από το σπίτι σου. Σου καταλαβαίνουμε. Πρέπει να μπαίνει κανείς και στη θέση του άλλου. Δεν είναι όλα εύκολα τα πράγματα. Για να κάνει τις ρήψεις, να πέσει το νερό, που μιλάμε για τόνους νερού πάνω στις περιοχές αυτές. Γιατί είναι και κατοικημένες περιοχές. Πολλές.
0: Και το θέμα είναι ότι αν πέσουν οι άνεμοι το βράδυ ούτως ή άλλως δεν μπορούν να πετάξουν τα εναέρια μέσα. Όχι. Οπότε θα πάμε για αύριο. Μα αν και έτσι η φωτιά για 24 ώρες, αυτές οι αντιπυρικές ζώνες, στις οποίες αναφέρθηκε ο συνάδελφος, ο Κλαούδιο Σούμπαση, είναι πάρα πολύ σημαντικές, αλλά όταν υπάρχει τόσο μεγάλη έκταση της φωτιάς, εγώ το θυμάμαι τώρα από το 2007.
1: Που
0: ήμουν εκεί στη Ζαχάρο. Θα μου πεις, από τότε μέχρι τώρα είναι οι τεχνικές πολύ καλύτερες, προφανώς. Δεν τους ήσταν. Παιδιά, πέρασε η φωτιά την εθνική οδό. Την εθνική οδό. Με ένα καρβουνάκι που έφυγε.
1: Το ξέρω.
0: Δηλαδή σε δευτερόλεπτα.
1: Γι' αυτό και υπάρχει αυτή πολύ μεγάλη συζήτηση για τα πεύκα, όπως ξέρεις. Ότι η Ελλάδα και στους δρόμους τους κεντρικούς έγινε γεμάτη πεύκα. Και είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό που λες, το κουκουνάρι να πεταχθεί απέναντι. Το έχουμε δει και στη Μαραθώνο, το έχουμε δει και αλλού και αλλού. Και στη Ζαχάρο το είχα. Ξέρεις, οι άνθρωποι που δουλεύουν πολλά χρόνια θυμόμαστε τις φωτιές από τις ημερομηνίες. Τι έκανε το 8, τι έγινε το 9 κτλ. Πολύ δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα. Να ευχηθούμε να κοπάσουν ή ο καιρός να μας κάνει λίγο το χατήρι.

0: Και δεν χρειάζεται καν να είναι έτσι οι συνθήκες. Εγώ χθες γυρνούσα στον Πειραιά που μένω. Κάποια στιγμή ήταν αποπνικτική ατμόσφαιρα ακόμα και στο λιμάνι που υποτίθεται είναι πολύ ανοιχτά και που έχει πολύ αέρα κτλ.
1: Από το ποικίλο όρος ήταν, από εκεί.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Προσπάθησα να πάω στο Χαϊδάρι για να δω από τη δική μας διαστροφή που μας δέρνει.
1: Τα γνωστά που μας δέρνουν, ναι.
0: Μας γυρίσανε οι άνθρωποι, εντάξει, είπαμε να μην δυσκεράνουμε και παραπάνω το έργο τους, αλλά άκουγα τους ανθρώπους, αυτό που έλεγες πριν Ρίτσα, που παρακαλούσανε να πάνε σπίτι να μαζέψουν τα κατοικίδια τους. Τους άφησαν φυσικά, γιατί για τον καθένα το κατοικίδιο του είναι μέλος οικογένειας, δεν είναι απλό.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ήταν, έβλεπα την αγωνία τους. Από την άλλη και οι άνθρωποι που φρόντιζαν για την κίνηση εκείνη την ώρα έπρεπε να διαβεβαιωθούν ότι έχουν φύγει οι κάτοικοι. Γιατί
2: όλοι. Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24544, και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μένεται η δασική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό με τις φλόγες να καίνε σπίτια. 12 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από το λιμενικό. Τα κυριότερα μέτωπα αυτή την ώρα απειλούν τις περιοχές Μύτικας και Αγία Παρασκευή. Νέο μήνυμα εκένωση εστάλει για την περιοχή Λιβαδόστρατα. Οι πολίτες καλούνται να απομακρυνθούν προς τα λεύτρα Βιωτίας. Συνολικά επιχειρούν 325 πυροσβέστες και 29 εναέρια μέσα, τα οποία πραγματοποιούν ρήψεις νερού ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων. Ένας οδηγός νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε σύγκρουση δύο φορτηγών στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στο 123ο χιλιόμετρο. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων. Περισσότερα στο real.gr. Ομαλά γίνονται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια μετά την εξασθένιση των ανέμων στο Αιγαίο. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 απόπλοι, από τη Ραφίνα 18 και από το Λαύριο 12.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασό. Καλό μήνα, κύριε Τσουκαλά.
1: Καλημέρα,
2: καλό
1: κύριε
2: μήνα,
1: Τσουκαλά.
2: Καλό μήνα.
0: Να ξεκινήσουμε με τις φωτιές, τι λες, Μαρτίνα.
1: Ναι, είχαμε προετοιμάσει άλλα πράγματα να σας ρωτήσουμε, πιο πολιτικά, αλλά ας πάμε λίγο στις φωτιές, γιατί φαίνεται ότι έχουμε μια πολύ σοβαρή καταστροφή στο Πορτοκερμενό, έχουν καεί δεκάδες σπίτια.
0: Και συνεχίζει η φωτιά, έτσι.
1: Εντάξει, πέραν από το ανθρώπινο που καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή την ώρα σκεφτόμαστε πρωτίστως τους ανθρώπους που φαίνεται ότι έχει πάει καλά αυτό και δεν κινδυνεύουν. Βλέπετε εσείς να έχει κυβερνητική, να υπάρχει κάποιο είδους κυβερνητική ευθύνη για αυτό τον τρόπο με τον οποίο ξέφυγε η φωτιά, τόσο στον Πορτογερμενό όσο και στις άλλες εστίες της χώρας?
2: Το αποτέλεσμα από μόνο του δείχνει ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Εμείς, ξέρετε, πάντα είμαστε πολύ σοβαρή και συγκρατημένη σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν επιλέγουμε τη στιγμή της καταστροφής για να ασκήσουμε κριτική. Έχουμε όμως το παρελθόν έτσι πάρα πολύ έντονα τα ζητήματα όσον αφορά την αντιπυρική προστασία και ότι υπάρχει μια επιφανειακότητα και μια προχειρότητα όπως η κυβέρνηση ασχολείται με αυτά. Και είχαμε κάνει ερωτήσεις και τα θέματα της Κρήτης, για παράδειγμα, ότι υπάρχει υποστελέχωση, ότι επιλέγει να φεύγουν από τα σημεία τα οποία ζούσαν και ήταν υδατοκομάντο και να πηγαίνουν αλλού. Όλο αυτό φαίνεται ότι επιχειρησιακά δεν έχει λειτουργήσει.
0: Νομίζω ότι φέτος δεν αυξήθηκαν και τα πτυτικά μέσα και είχαμε και προσλήψεις. Αν θυμάμαι καλά από τις ανακοινώσεις που έγιναν πριν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος. Ναι,
1: οι λιγότερες.
2: Από εκείνες που έπρεπε. Και έχουμε ταυτόχρονα και αποχωρήσεις. Αλλά εγώ δεν μένω στο ζήτημα του συνολικού αριθμού. Ο συνολικός αριθμός μπορεί να είναι πράγματι μεγαλύτερος από άλλες χρονιές εκείνων οι οποίοι επικαιρούν και των δυτικών μέσων. Όμως, ξέρετε, το ζήτημα της κλιματικής κρίσης, οι απειλές, είναι κάτι το οποίο δεν είναι σταθερό. Έχει μια προοδευτικότητα. Άρα πρέπει με όρους ανθεκτικότητας και προβλεψιμότητας να μπορούμε να διαγιγνώσουμε ποια είναι η ροή του φαινομένου, ώστε να είναι ανάλογη και η δική μας στάση.
1: Κύριε Κρόσωπε, κύριε Τσουκαλά.
2: Αλλά αυτές να μην αρκούν για την έκταση του φαινομένου, μπορεί να οδηγεί στα σημερινά δεδομένα.
1: Κύριε Εκπρόσωπε,
2: δεν είναι η ώρα τώρα να κάνουμε ταμείο για όλα αυτά. Τώρα είναι η ώρα ακριβώς να είμαστε όλοι κοντά στους ανθρώπους οι οποίοι επιχειρούν και σε εκείνους οι οποίοι έχουν τεράστιο πρόβλημα γιατί καταστρέφονται περιουσίες. Να είναι το κράτος αρρωγός.
1: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
2: Να έχουμε γρήγορες αποζημιώσεις.
1: Ακούστε με λίγο, είναι μεγάλη αλήθεια, αλλά επειδή μετά όταν περνάει το κακό συνήθως το ξεχνάμε, εγώ θέλω να μείνω σε ένα στοιχείο του ρεπορτάζ το οποίο προσωπικά βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι σε τουλάχιστον 3 πολύ μεγάλα μέτωπα στη χώρα υπεύθυνο είναι το δίκτυο, ηλεκτροδότησης, το δίκτυο ενέργειας. Φαίνεται ότι υπάρχουν και άνθρωποι του ΔΔΕ που κατηγορούνται για κακούργημα πλέον και αυτό είναι ένα θέμα συντήρησης το οποίο είναι και διαχρονικό αν μου επιτρέπετε.
2: Αλλά εκτείνεται σήμερα και μεγαλώνει, και νομίζω ότι και εδώ πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Και προφανώς, αν υπάρχουν αυτογένειες στη ΔΔΕ που μπορεί να δημιουργήσουν σε αυτό, ενώ η κυβέρνηση λέει ότι όλα πηγαίνουν τέλεια, είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
1: Λοιπόν,
2: έχουμε μπροστά μας τον χρόνο. Δεν είναι αυτή η στιγμή, κατά τη γνώμη μου, της απόδοσης ευθυνών. Αυτή η στιγμή είναι η στιγμή της εγρήγορση της ομοπτικίας, το να υπάρχει αντιμετώπιση αυτό το καταστάσιο.
0: Τι γίνεται τώρα με αυτή την ανοιχτή σύγκρουση που έχετε με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και τον πόλεμο, και τον πόλεμο ανακοινώσεων? Τι ακούγεται από μέσα? Φωνούλες ακούγονται.
2: Πέρασε στο Bluetooth και
0: μα τι συγχωρούμε, δεν έγινε τίποτα. Εγώ αστείευομαι. Τι γίνεται τώρα με αυτή την ανοιχτή σύγκρουση που έχετε με την Ελλάς του κ. Αλέξη Τσίπρα?
2: Και εμένα,
0: η πρόταση της Ελλάς είναι να όσα κόμματα χρωστάνε, το 80% της επιχορήγησης να πηγαίνει στις τράπεζες.
2: Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα μας έκανε πολύ μεγάλη έκπληξη ότι η Ελλάς αποφάσισε να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ. Και αποφάσισε στην ουσία να κάνει ένα μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε ένα κόμμα που έχει ιδρυθεί δίθεν για να καλύψει το κενό αντιπολίτευσης, κάνει μια light αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Σε πολλά σημεία φαίνεται να υπάρχει πλήρη συμφωνία μαζί της. Εδώ βλέπουμε στα θέματα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, των συντάξεων, του νόμου Κατρούγκαλου, των κόκκινων δανείων που έχουν θέσεις παρόμοιες με τις Νέα Δημοκρατία υπέρ των φαντς και στην εξωτερική πολιτική. Ένα κόμμα το οποίο επιλέγει συνειδητά να στηρίζει σε μεγάλο βαθμό τις ασκούμενες πολιτικές και να θεωρείται έναν αντίπαλο του ΠΑΣΟΚ. Εγώ όταν είχε ιδρύσει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, επειδή λογικά ήθελε να τοποθετηθεί στην κέντρο αριστερά, πιστεύω ότι είναι ένα κόμμα το οποίο κυρίως σκοπεύει στη Νέα Δημοκρατία. Με έκπληξη βλέπουμε ότι είναι ένα κόμμα το οποίο ασχολείται απλά και μόνο με το πώς θα πλήξει το ΠΑΣΟΚ. Θα σας πω κάτι. Τι είναι μεγάλη διαφορά? Εδώ έχουμε μια κριτική όσον αφορά τα χρέη των κομμάτων. Τι είναι η κεντρική διαφορά? Ο ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν γέννησε τα χρέη, δεν τα δημιούργησε. Ήταν ένα απλό στέλεχος και νέος άνθρωπος όταν αυτά γεννήθηκαν. Και όμως τα ρύθμισε. Ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ ήταν αρχηγός κόμματος, όταν γεννήθηκαν χρέη σε εργαζομένους, σε κομματικά έντυπα, δεν τα ρύθμισε. Επέλεξε να φύγει από κόμμα και να δουλέψει Σαμαρίδη. Άρα, αν ο Ανδρουλάκης το 21 που εκλεγόταν, ήδρε άλλο κόμμα, θα ήταν σωστός και λογικός και καθαρός. Ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος επέλεξε απλά να κρυφτεί από τα προβλήματα που γέννησε και να πετάξει αβαρύδια προς την τρόφου του και τους εργαζομένους, φαίνεται. Έστω τα είπα αυτά, είναι ο φως.
0: Την πρόταση, πώς την είδατε τώρα αυτό το 80% ως πρόταση?
2: Εδώ υπάρχει μια υποκρισία λοιπόν. Ποιο είναι το άλλο υποκριτικό? Όταν πολλοί στενοί συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού είναι πρώην γραμματής του ΠΑΣΟΚ στην επίμαχη περίοδο. Ποιο του ρωτάει πώς γεννήθηκαν τα χρέη αυτά τα οποία σήμερα έχουν ρυθμιστεί? Ο Ανδρουλάκης θα δημιουργήσει τα χρέη αυτά? Κι άλλο τώρα, όταν έχεις να σε πλαισιώνουν σε μεγάλο βαθμό από τα 20 στελέχη τα οποία έχουν τεθεί στην πρώτη γραμμή, τα 10 στελέχη ήταν υποψήφιοι βουλευτές ή ευρωβουλευτές με το ΠΑΣΟΚ. Πότε δεν τους πείραζαν τα χρέη που έχει το ΠΑΣΟΚ? Η μεγάλη διαφορά ποια είναι λοιπόν? Ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια διαφάνεια. Όλοι ξέρουν που οφείλει. Και πράγματι, το ότι υπάρχουν χρέη είναι κάτι θετικό. Είχε συνηθίσει το πολιτικό σύστημα, όλα τα κόμματα δανείζονταν ανάλογα με τα ποσοστά που είχαν. Το ΠΑΣΟΚ μετά είχε πολύ μεγάλη μείωση ποσοστών, με αποτέλεσμα να έχει μια αδυναμία και να πρέπει να κάνει μια ρύθμιση. Προφανώς και δεν πρέπει να επιστρέψουμε το μοντέλο εκείνο τη δανειοδότηση των κομμάτων με βάση τα ποσοστά. Ήταν ένα λάθος μοντέλο. Γι' αυτό το λόγο το ΠΑΣΟΚ από 10 και μετά δεν έχει λάβει ούτε μισθό ευρώ δανεισμό.
1: Κύριε Εκπρόσωπε,
2: θα δούμε λιγάκι τις καμπάνιες που κάνει το ΠΑΣΟΚ, κάνει η Ελλάδα. Νομίζω ότι η διαφορά αντιλαμβάνεστε, το βλέπουν όλοι χωρίς γυαλιά, είναι εκφαντική. Άρα εδώ μπαίνουν και ζητήματα. Ποιος χρηματοδοτεί
1: την Ελλάδα?
2: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ, πρέπει να το αποτελέσουν οι ίδιοι. Εμείς όμως δεν είναι ο αντίπαλός μας η Ελλάδα. Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία. Πιστεύω και εδώ ήθελα να έρθω από χθες. Από προχθές μάλλον.
2: Αν κάνουμε μονομέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, δυστυχώς η Ελλάδα επιλέγει να κάνει μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και δυστυχώς να στηρίζει τις επιλογές της Νέας Δημοκρατίας σε πολύ κρίσιμα ζητήματα.
1: Κύριε εκπρόσωπε, τι συμφέρον έχει ένα κόμμα που θέλει να γίνει κυβερνητικό να κάνει κάποιο είδους υπόγεια συνεννόηση με τη σημερινή κυβέρνηση?
2: Εγώ δεν ξέρω αν είναι υπόγεια συνεννόηση, αν είναι σύμπτωση απόψεων ή αν είναι ιδεολογική μετάλλαξη.
1: Είναι μια πρόβαση κυβέρνησης δηλαδή.
2: Αυτό θα τα απαντήσει το κόμμα της Ελλάδας. Εμείς δεν έχουμε ανοίξει ένα μέτωπο με το κόμμα της Ελλάδας. Το κόμμα της Ελλάδας αποφάσισε, αντί να ανοίξει μέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία, να συμφωνεί σε κεντρικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και να ανοίγει μέτωπο με τον ΠΑΣΟΚ. Τώρα, το ερώτημά σας, επειδή είδα την πρόταση που λέτε.
0: Ναι. Ό,τι ισχύει και για τους πολίτες, όμως, σου λέει, να ισχύει και για τα κόμματα.
2: Άρα το κόμμα Ελλάς, η θέση του είναι ότι αν γίνει κυβέρνηση κάποτε, θα ζητάει το 80% από το θέμα των πολιτών και τα δανειά τους. Αυτό είναι αποκαλυπτικό.
0: Α, το γυρίσατε αυτό, τώρα. Λέει, ναι, λέει αυτό, πρώτα. Λέει.
2: Αυτό, δηλαδή το διάβασα χθες και πραγματικά ήμουν έκπληκτος. Ήξερα ότι έχουν μια πρόταση η οποία φαίνεται να είναι κομμένη και ραμμένη στα φαντ. Έχουν προτείνει, αν έχετε δει, να υπάρχει ένα φορέα όπου τα ΦΑΤ εθελοντικά και αν θέλουν να δίνουν τα δάνεια αφού πάρουν όλα τα λεφτά που έχουν στο business plan του. Αυτό σημαίνει ότι δεν βγαίνει δυνατότητα για να υπάρξει ρύθμιση εφηλών αν τα ΦΑΤ πάρουν όλα τα λεφτά. Εμείς λέμε καθαρά προστασία πρώτης κατοικίας. Εμείς λέμε κανόνες στα ΦΑΤ. Εμείς λέμε όχι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Εμείς λέμε όχι τέφραγο αμπέλι. Δεν μπορεί να κερδίσει.
0: Ναι, έχουμε παρουσιάσει αναλυτικά την πρόταση εδώ.
2: Τα ΦΑΤ θα πρέπει να χάσουν. Δεν μπορεί και να κερδίζει ο ένας και να κερδίζει ο άλλος. Εμείς είμαστε με τους δανειολήπτες.
0: Λοιπόν,
2: απλά μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η πρόταση.
0: Να σας ευχαριστήσω.
2: Φορά αυτό.
0: Να σας ευχαριστήσω.
2: Να πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Μου κάνει φοβερή εντύπωση και ο κύριος Γεωργιάδης. Ο οποίος, ενώ προχθές έλεγε ότι δεν μπορεί κανείς παράνομα να παρακολουθεί με αυτά τα γυαλιά.
0: Τελικά μπορεί.
2: Χθες άλλαξε γραμμή μόνος του και είπε: θα κυκλοφορώ με αυτά, θα καταγράφω και λίγο θα μας πει ότι θα συλλαμβάνει κιόλας και θα πονεί με δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν έλεγε πολλά κόμικ μικρό.
1: Σε λίγα χρόνια είπε εσείς που του τα λέτε αυτά θα τα χρησιμοποιείτε όλοι αυτά τα γενιά.
2: Και νομίζει ότι είναι αυτόπλητος τιμωρός ή ο δικαστής Dredd από το κόμικ. Δεν το έχετε δει.
0: Βέβαια, το δικαστή Dredd δεν ξέρουμε.
1: Και εμείς μεγάλα παιδιά.
2: Λοιπόν, ο άνθρωπος έλεγε προχθές δεν μπορεί να υπάρξει καταγραφή αν δεν θέλει αυτό που καταγράφεται, γιατί φαίνεται. Και χθες είπε, τους καταγράφω όλους. Θα του πηγαίνω στη δικαιοσύνη περίπου. Δηλαδή μιλάμε για φοβερά πράγματα.
1: Εντάξει, αν του πηγαίνει στη δικαιοσύνη είναι καλά.
2: Πολύ δίκιο, θα του πηγαίνει, θα του λαμβάνει κιόλα. Μήπω θα πάρει.
0: Λοιπόν, κύριε πρόσωπε.
2: Θα απαγγέλει τι ποινέ και θα τι εφαρμόζει.
0: Σα ευχαριστούμε πολύ. Καλό μήνα.
1: Γεια σα. Καλή συνέχεια.
3: Real FM.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Magic οικογενειακά παγωτά μόνο 4,48. Pepsi 7-Up και Eevee 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Viewers μόνο 16,85. Και Bombay Sapphire μόνο 21,10. Γαλαξίας.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλημερίζουμε, τον ευχαριστούμε και τον ευχόμαστε και καλό μήνα, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα στους κρατές μας και σε εσάς.
0: Να ξεκινήσουμε από την παρουσία του πρωθυπουργού στο συντοριστικό πολιτικής προστασίας. Τι είδε, τι είπε, πώς είναι τα πράγματα?
2: Είναι δύσκολες μέρες τώρα, νομίζω το αντιλαμβάνονται όλοι και το βλέπουν. Είναι τιτάνια προσπάθεια των πυροσβεστικών, των πυροσβεστών, των στελεχών του πυροσβεστικού σώματος και βέβαια και της αυτοδιοίκησης, γιατί δεν χρειάζεται μια συντονισμένη προσπάθεια. Δύσκολες οι συνθήκες. Κοιτάξτε, πρώτη μέρημνα όπως γνωρίζετε είναι να μην έχουμε απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Ειδικά κάποιες φωτιές ήταν κάπως επικίνδυνες όπως μπορεί να είδατε. Και συνεχίζουν βέβαια, γιατί όταν έχεις τώρα 8, 9, 10 μποφόρ για 3 μέρες συνεχόμενα. Δεν είναι και το ότι πιο εύκολο. Νομίζω ο Πρωθυπουργός βρέθηκε εκεί πέρα προφανώς για να έχει μια πρώτη εικόνα. Άλλωστε έχει βρεθεί πολλές φορές στο κέντρο επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια. Και ταυτόχρονα βέβαια να εκφράσει τη στήριξή του. Είναι μια χρονιά στην οποία νομίζω, εντάξει, δεν χρειάζεται να παραλαμβάνουμε. Έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και σε ενίσχυση σε μόνιμο προσωπικό, πυροσβεστικό σώμα, στα οχήματα, σε όλη την υλικοτεχνική υποδομή. Νομίζω ότι αυτό αναγνωρίζεται από όλους. Από εκεί και πέρα, νομίζω βλέπουμε και γύρω μας τι γίνεται και στις υπόλοιπες χώρες. Πριν λίγες μέρες είχαμε στη Γαλλία και στην Ισπανία. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να τελειώσει και η σημερινή μέρα όσο γίνεται καλύτερα.
1: Πριν από λίγο μας έδωσαν οι εκλεκτοί συνάδελφοι που κάνουν το ρεπορτάζ κάποια στοιχεία σχετικά με το ΔΔΕ και τους υπευθύνους του ΔΔΕ που πλέον κατηγορούνται για κακούργημα κάτω στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, που είχαμε και τους δύο νεκρούς πυροσβέστες. Υπάρχει πρόβλημα συντήρησης. Δεν ήταν μόνο εκεί το πρόβλημα του ΔΔΕ, δεν ξεκίνησε μόνο εκεί από το δίκτυο.
2: Εντάξει, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αυτό τώρα θα το δείξει η ανάκριση που κάνει και τον ανακριτικό της πυροσβεστικής και βέβαια ό,τι παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης, όπου υπάρχουν ευθύνες προφανώς αποδοθούν. Γνωρίζω βέβαια ότι ο ΔΔΕ έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση και προσπάθεια στα δίκτυα, γιατί όντως υπήρχαν πολλά απαρχαιωμένα δίκτυα, έχουν γίνει πολλές αντικαταστάσεις και σίγουρα σε κάποιες περιοχές υψηλού κινδύνου γνωρίζω ότι μαζί σε συνάρτηση και με το πρόγραμμα Αντινέρο που τρέχει σε τέτοιες περιοχές, μειώνονται όσο το δυνατόν κίνδυνοι. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς θα το δούμε στην πορεία.
0: Πάντως, προηγουμένως που είχαμε τον κύριο Τσουκαλά, είπε ότι υπάρχει ένα θέμα με το χειρισμό, με τα αντιπυρικά μέσα, με την αντιπυρική στρατηγική περισσότερο, γιατί είπε ότι μπορεί να έχουμε περισσότερα πτυτικά ή περισσότερο κόσμο, αλλά από ό,τι φαίνεται είχαν καταθέσει και ερωτήσεις για το Ρέθυμνο και για συγκεκριμένες περιοχές. Το Πασόκνο.
2: Κοιτάξτε, εξαρτάται από τι αντιπολιτευτικό λόγο θέλει κανείς να αρθρώνει. Δεν είναι όλα τα θέματα για αντιπολίτευση. Δεν λέω ότι πρέπει η αντιπολίτευση να συμφωνεί, αλλά μπορείς να μείνεις στο ότι αυτή τη στιγμή είναι η ώρα της μάχης και στο τέλος θα τα δούμε όλα. Τώρα, όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία, όταν γνωρίζεις την προσπάθεια που έχει γίνει σε ένα Υπουργείο στο οποίο δεν υπήρχε και ήταν μια Γενική Γραμματεία, στο να γνωρίζεις τι έχει επενδυθεί και να προσπαθείς να βρίσκεις αυτή την ώρα κάτι να πεις, νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητο. Αν υπάρχουν προτάσεις από την αντιπολίτευση στο πώς μπορούμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο ουσιαστικά και λαμβάνοντας υπόψη βέβαια και όλα αυτά που γίνονται γύρω μας, νομίζω ότι όλοι οι νοημόνες άνθρωποι αντιλαμβάνονται εδώ πέρα τι
0: ανάλογα στα γυαλιά που φοράς είναι, νομίζω έτσι τα βλέπεις. Ό,τι γυαλιά φοράς, έτσι βλέπεις τα πράγματα, φαντάζομαι. Αν τα καταγράφεις κιόλας με τα γυαλιά, είναι άλλο πράγμα.
2: Κυρία Μπιζόγλη, εγώ τα μόνα γυαλιά που φορά και τώρα που σας μιλάω είναι μοιοπία και βέβαια ίσως χρειάζονται και λίγο αλλαγή, γιατί βλέπω και η πρεσβειοποίηση έχει αρχίσει να μας χτυπάει λίγο, επομένως. Αυτά τα γυαλιά φοράω τώρα εγώ. Τώρα τα υπόλοιπα νομίζω ότι αν είναι πράσινα ή μπλε ούτω καθεξής, σημασία έχει τέτοιες στιγμές που είναι ζητήματα τα οποία νομίζω ότι δεν προσφέρουν για πολιτική.
1: Το θέμα είναι αν καταγράφουν, όχι τι χρώμα είναι.
2: Που δεν προσφέρεται για πολιτική αντιπαράθεση, να αναγνωρίζεται με προσπάθεια. Δεν σας λέω ότι πρέπει αντιπολίτευση να συμφωνεί όλα και να πει μπράβο, καταπληκτική η κυβέρνηση, έφτιαξε υπουργείο, έκανε το ένα το άλλο, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να μην πει και τίποτα. Και όταν τελειώσουν οι φωτιές, αν έχουν και εικόνα επιχειρησιακών λαθών ή άλλων, προφανώς να βγουν να τα πούνε και να δούμε τι έχει γίνει. Αλλά νομίζω ότι αυτές τις στιγμές δεν προσφέρονται για την πολιτική.
1: Εγώ θα ήθελα πριν φύγουμε από τις φωτιές, για να πάμε λίγο στα πολιτικά, να σας ρωτήσω, επειδή υπάρχουν δεκάδες σπίτια που έχουν καταστραφεί, υπάρχει κάποια μέρημνα σε πρώτο επίπεδο για αυτούς τους ανθρώπους που θα επιστρέψουν κάποια στιγμή, αύριο μεθαύριο, θέλω να ελπίζω ότι θα τελειώσει αυτό το μέτωπο, το πύρινο, στον τόπο τους και δεν θα έχουν καταρχάς ούτε τα βασικά που να μείνουν, που να φαντάζομαι ότι τα πράγματά τους πρόλαβαν να πάρουν μαζί και ενώνοντας.
0: Τίποτα, έφευγαν έτσι.
2: Σίγουρα, κοιτάξτε, καταρχήν ακόμα δεν έχει γίνει φαντάζομαι καταγραφή γιατί μιλάμε για ενεργά μέτωπα. Με το που ολοκληρώνεται αυτή η δουλειά και ελπίζουμε σύντομα ακόμα και σήμερα τα τα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Κρατικής Αρχής και Αποκατάσταση Φυσικών Καταστροφών. Την ίδια και όλα σήμερα βρίσκονται εκεί πέρα, κάνουν την καταγραφή και αμέσως ενεργοποιείται ο μηχανισμός. Που ποιος είναι ο μηχανισμός? Είναι η πρώτη αρρωγή, καταρχήν ένα βοήθημα το οποίο δίνεται για την κινητή περιουσία που μπορεί να υπάρχει μέσα στα σπίτια. Και βέβαια μετά ακολουθεί και η διαδικασία της στεγαστικής συνδρομής, που έχει να κάνει με αιτήσεις για την ανακατασκευή των σπιτιών όσο από αυτά μπορούν να διορθωθούν ή βέβαια για άλλες αποζημιώσεις. Και βέβαια υπάρχει και μια μέρημνα όπου χρειάζεται σε συνεργασία με τους δήμους της περιοχής να παρέχεται μια κλίνη προσωρινή για αυτούς τους ανθρώπους, είτε με ξενοδοχεία είτε με άλλο τρόπο. Επομένως, αμέσως ενεργοποιείται ο μηχανισμός. Ήδη βρίσκεται σε επιφυλακή. Ξέρω ότι και χθες, ας πούμε, στην Κρήτη είχε ο κ. Κατσαφάδος συναντήσει τηλεδιασκέψεις με τους δημάρχους εκεί και στις υπόλοιπες περιοχές. Από την επόμενη κιόλας μέρα ενεργοποιείται ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής.
0: Μάλιστα, να περάσουμε στα πολιτικά. Θέλει σιγά σιγά για να τα δούμε. Και αυτά όσο χρόνο έλεγα. Έχουμε. Αν και η μέρα δεν το σηκώνει, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και αυτό. Να ξεκινήσουμε τις δημοσκοπήσεις, από την εικόνα των δημοσκοπήσεων, αλλά τα δημοσκοπικά ευρήματα, από το πώς διαμορφώνεται το 8-κομματική, 9-κομματική, αναλόγως τη δημοσκόπηση Βουλή.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι εδώ πέρα βλέπουμε μια σχετική σταθεροποίηση τουλάχιστον όσον αφορά την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν νέοι παίχτες. Να το πούμε έτσι στο πολιτικό σκηνικό. Νομίζω ότι από τον Οκτώβρη, και αφού όλη αυτή η σπέκουλα σε σχέση και με τις πρόορες εκλογές, θυμάστε, τα είχαμε συζητήσει και μαζί, κυρία Μπιζόγλου, μαζί με το Μουντιάλ. Μαζί με το Μουντιάλ πριν 20 μέρες.
0: Ακριβώς.
2: Τα πολιτικά.
0: Δεν πέσαμε και μέσα, βέβαια. Πέσαμε, δεν πέσαμε.
2: Είχαμε πει Αγγλία-Γαλλία, πέσαμε στον ημιτελικό και στον τελικό.
0: Ναι.
2: Τουλάχιστον όμως ως προς το αν θα γίνουν οι εκλογές, νομίζω θα πέσουμε μέσα. Νομίζω ο Πρωθυπουργός θα κατέστησε σαφές. Επομένως, στον επόμενο χρόνο, νομίζω υπάρχει ένας βατήρας πάνω στον οποίο η κυβέρνηση μπορεί να πατήσει πιο στέρεα σε σχέση πάντοτε με τη δουλειά της και προφανώς αρχίζει να ξετυλίγει και την πρώτη στην επόμενη μέρα. Αυτό πρώτη εφετηρία θα είναι η δεύτερη. Και από εκεί και πέρα, νομίζω περίπου τον Οκτώβρη, η σοβαρή αξιολόγηση από τις μετρήσεις και από την κοινή γνώμη θα δείξει και σε επίπεδο αντιπολιτευτικό που βρίσκονται τα υπόλοιπα κόμματα. Η δική μας επιδίωξη είναι, το είπε και ο Πρωθυπουργός στο Εσωτερικό Συμβούλιο, με συνέπεια τη δουλειά μας στους επόμενους μήνες και βέβαια σταδιακά θα ξετυλίγουμε και την πρότασή μας και ελπίζουμε όλα αυτά να γίνουν σε ένα πολιτικό κλίμα που θα επιτρέπει οι πολίτες να καταλαβαίνουν τι τους συμφέρει.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή μιλήσατε για νέους παίκτες, βέβαια, υπάρχει περίπτωση να έχουμε και άλλο ένα νέο παίκτη στην πολιτική σκακέρα στον δρόμο προς τις εκλογές, έτσι δεν είναι?
2: Θα το δούμε.
1: Ωραία. Τελευταίο ερώτημα από εμένα. Θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε και εσείς υποκριτική τη στάση της Νέας Δημοκρατίας να διαγράψει τον κύριο Κυριαζίδη πριν από μερικούς μήνες για το ίδιο πράγμα για το οποίο δεν τον διαγράφει σήμερα.
2: Εντάξει, ο κύριος Κυριαζίδης είχε κάνει τότε μια παράδεικτη δήλωση στην οποία αντέδρασε και ο Πρωθυπουργός ακαριαία. Ο ίδιος μετά βέβαια ζήτησε συγγνώμη. Τώρα πρέπει να εγώ νομίζω ότι γενικά είναι λάθος να ανοίγονται πάλι ζητήματα προσπαθώντας κάποιος να εξηγήσει τι έκανε και τι δεν έκανε για κάτι το οποίο ήταν λάθος και σίγουρα τυχές. Επομένως, νομίζω για ένα θέμα το οποίο έχει κλείσει από όλες τις απόψεις, δεν υπάρχει κανένας λόγος τέτοια θέματα να ανοίγονται. Άλλωστε, όταν προέκυψε και το ζήτημα, νομίζω το άμεσο της απόφασης και του Πρωθυπουργού προσδιορίζει και όλα τα υπόλοιπα.
1: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κωτή Γιώργη. Καλό μήνα. Συνέχεια.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Τώρα θα τα δούμε, γιατί η αλήθεια είναι όταν υπάρχουν τέτοια μέτωπα πύρινα και τόσο ισχυρά, δεν προλάβαμε να ασχοληθούμε καθόλου με τα μηνύματα. Παρ' όλα αυτά, η συμβολή σας, όπως ξέρετε, είναι πολύτιμη, γιατί νιώθουμε ότι είστε κι εσείς έτσι ένα μέλος αυτής της εκπομπής. Να καλημερίσουμε την Εύη που μας στέλνει μήνυμα. Είναι το πρώτο μήνυμα, Εύη μου. Καλημέρα, καλό μήνα. Ποιος άλλος είναι? Τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Γεια σου, Σόφη μας, γλυκιά μας Σόφη. Την Κατερίνα την Κάβουρα από την Πάτμο. Γεια σου, Κατερινούλα. Τον Ιωάννη από την Πετρούπολη. Ο Ιωάννης αναφέρεται στο θέμα των φωτιών και λέει, των πυρκαγιών, και λέει ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν φταίει σε τίποτα η κυβέρνηση. Το λέω κομψά, Ιωάννη. Έτσι το λέω κομψά, όσο μπορώ πιο κομψά. Λέει λοιπόν ότι μην λέμε ότι δεν φταίει η κυβέρνηση για τίποτα στο θέμα των πυρκαγιών.
1: Να πούμε καλημέρα στον κύριο Σωτήρη. Εντάξει, εγώ για την τρεφιλάρα δεν θα πω, δεν είμαι η κατάλληλη.
0: Είμαι εγώ, παιδί μου. Μη σε νοιάζει.
1: Αχ, ένα μου τα βγάζει. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν στον κύριο Δημήτρη. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Στον κύριο Γιώργο. Βλέπω εδώ τον κύριο. Α, του κυρίου Ιωάννη το διάβασες εσύ, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Είναι πάρα πολλά. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια, λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα. Η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
6: Πάρε Στρώμα.
5: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
6: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
5: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Τριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

δείχνουν τους μισούς Έλληνες να μην κάνουν διακοπές φέτος. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι από αυτούς κάτι θα κάνουν, γιατί έχουμε κοντά μας θάλασσες και φίλους. Αυτή είναι η Ελλάδα. Καλώς ορίσατε και σήμερα και αυτήν την εβδομάδα μαζί, με ένα μήνα μπροστά μας ακόμα καλοκαίρι, ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για 2 ώρες. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ, συντονίσου. Περάσουμε καλά.

Στην Τουρκία ένας άντρας έπιασε την σύζυγό του να κάνει ξόρκια και μάγια έτσι ώστε να πεθάνει αυτός. Παραξενεύτηκε γιατί αρχικά την είδε να κόβει τα μαλλιά της κάπως περίεργα και αγριεύτηκε, άρχισε να ψάχνει και τελικά βρήκε ότι η γυναίκα του του κάνει μάγια και διάφορα άλλα τέτοια προκειμένου να πεθάνει. Στη συνέχεια ψάχνοντας βρήκε και άλλα πράγματα, όπως επίσης βρήκε ότι το γερατώνει. Και προφανώς από εκεί ξεκινούσαν όλα. Να προσέχετε. Αντί για να πηγαίνουμε μπροστά, πάμε πίσω. Με μάγια, ξόρκια και διάφορα άλλα

σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα και μετά τις διαφημίσεις επιστρέφω εδώ, γιατί έχω ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook. Εκεί με βρίσκεις, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, Δροσέρα ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Και το Σαββατοκύριακο, η καλύτερη μουσική.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Summer Sun και διάφορα άλλα τέτοια καλοκαιρινά. Καλοκαιρινός είναι και ο Λαγοκέφαλος. Τώρα μας ενδιαφέρει, όχι το Δεκέμβριο. Προσπαθήστε να ξεχωρίσετε ποιος είναι ο Λαγοκέφαλος, αν είσαστε μόνοι στην παραλία ή αν δεν ξέρουν αυτοί που είναι στην παραλία εκεί το Λαγοκέφαλο. Είναι ροπαλοειδές το σχήμα του. Έχει 4 δόντια. Έχει μεγάλα μάτια. Έχει έτσι ένα καφέ, πράσινο καφέ χρώμα με βούλες από πάνω και λευκή κοιλιά από κάτω, η οποία μάλιστα φουσκώνει μερικές φορές. Μπού. Λες και μιλάμε για Καρχαρία. Δεύτερο ημίωρο, ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής στις βουτιές εσείς εκεί έξω. Μείνετε εδώ, έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί.

μ' αρέσει έτσι, έτσι το σοβαρό ύφος και η σοβαρότητα των γραφόμενων εδώ από αθηναϊκά site. Ας πούμε, ασχολιόμαστε αυτό τον καιρό με πόσες θερμίδες χρειάζεται ένας εξωγήινος αν πατήσει τη γη να φάει και τι φαγητό θα φάει. Αυτά είναι τα θέματα. Αυτά είναι που μας απασχολούν τώρα. Είναι κάτι άλλο. Αλίμονο. Είναι τα μετρητά στο χέρι που ψήφισαν στην Ελβετία πριν από κάτι μήνες υπέρ. Αυτά δεν τα λένε στις ειδήσεις. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, για σημειώστε εδώ, αν έρθει εξωγήινος 30 κιλών, χρειάζεται λέει 900 θερμίδες την ημέρα. Πλάσμα λέει, πλάσμα το λέει, δεν το λέει εξωγήινο, πλάσμα 70 κιλών, ανθρωποειδές, 1700 θερμίδες. Περίπου δηλαδή σαν τον άνθρωπο, και πλάσμα 150 κιλών, γιατί μπορεί να υπάρξουν και αυτοί οι τεράστιοι εξωγήινοι, πάνω από 3.000 θερμίδες την ημέρα. Αυτά είναι προβλήματα που πρέπει να λύσεις τώρα.

Λοιπόν, αυτά τα απίστευτα κείμενα από αθηναϊκά site πρέπει να μας κάνουν πλάκα, δεν μπορεί, ας πούμε. Ασχολούνται με το μεταβολισμό 4 τύπων εξωγήινων. Έτσι συνεχίζεται αυτό το δημοσίευμα με τα μικρά γκρίζα πράσινα ανθρωπάκια. Όχι, και τι θα τρώνε. Τα ερπετοειδή είναι άλλο είδος. Είναι 150 κιλά. Παιδιά, εντάξει, οκ. Okay. Πρέπει να σοβαρευτείτε λιγάκι μετά τις διακοπές. Εσείς που τα γράφετε αυτά, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Πάμε σε διάλειμμα σε λίγα λεπτά και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μία ολόκληρη ώρα για σήμερα μαζί. Έρχονται διαφημίσεις. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook, γράφοντας Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Και τώρα και μετά την εκπομπή επιστρέφω.

0: ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodles Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodles Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodles Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa. Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610.

0: Αντένα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Για άλλη μία ώρα μαζί εδώ. Σήμερα θυμίσου δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ. Καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας σε αυτό το διάστημα. Ο Κοσμάς και Δραμάδος εδώ.

Λοιπόν, εσείς που είσαστε άντρες μόνοι και θέλετε να κάνετε διακοπές τον Αύγουστο και έχετε και χρόνο, έχετε και λίγο χρήμα, βάλτε στο μυαλό σας ότι στη Νέα Υόρκη οι γυναίκες δεν βρίσκουν άντρες, δεν υπάρχουν, λέει, πολλοί straight άντρες και οι γυναίκες αναγκάζονται να πληρώνουν και 100 ευρώ για να βγουν με άντρα ραντεβού. Να το έχετε υπόψη σε αυτό. Χρήσιμο είναι, νομίζω. El tiempo va a pasar, no va a retroceder. Αν δεν έχετε κάτι άλλο να κάνετε εδώ στα μέρη μας.

Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν σου αρέσει η μουσική που μεταδίδω εδώ, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Με βρίσκεις εκεί, γινόμαστε φίλοι και μιλάμε. Και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
0: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610 52 74 16 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Club. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτό τον καιρό. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αύριο μαζί την ίδια ώρα. Σημείωσέ το. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Αυτό είναι και σήμερα εδώ και αύριο εδώ, αυτή την ώρα.

Τώρα το καλοκαίρι ίσως περισσότερο από το χειμώνα βγαίνουν έξω και συναντάμε πιο εύκολα αυτούς τους τύπους που είναι του στυλ «Ξέρεις εγώ ποιος είμαι, ρε?». Ο τύπος ο οποίος ψάχνεται για φασαρία, ψάχνεται να δείξει «Ξέρεις ποιος είναι ο μάγκας» και όλο αυτό. Έρχεται εδώ πέρα ένα δημοσίευμα και μας βοηθάει να φύγουμε από τέτοιες καταστάσεις. Ειδικά το καλοκαίρι δεν είναι ωραίο να σε κόνησε κιόλας. Μας λέει για την απλή φράση που σταματάει τον καυγά από την αρχή. Όταν πας να εμπλακείς σε καυγάδες με τόσο εχθρικά άτομα που σπάνια καταλήγει καλά. Για το λόγο αυτό, λέει, ψυχολόγος συνιστά στρατηγικές που κόβουν τη συζήτηση από τη ρίζα. Και η φράση η οποία μπορεί να τα κόψει όλα αυτά είναι «το βλέπω διαφορετικά». Αυτό που λες εσύ το βλέπω διαφορετικά εγώ, έτσι. Η ψυχολόγος λέει ότι λειτουργεί τέλεια, ότι δεν ρίχνει λάδι στη φωτιά, δεν σας τοποθετεί σε θέση υποταγής και ξεκαθαρίζει τη στάση σας και δείχνει ότι δεν θέλεις να πείσεις και κανέναν για τη γνώμη σου.

μαζεύω και φεύγω από το στούντιο. Δίνω ραντεβού όμως για αύριο την ίδια ώρα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Καταρμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής με πολλές βουτιές. Και αύριο εδώ την ίδια ώρα σας δίνω ραντεβού. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Για χαρά από μένα.

0: 90,3. Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
2: Πάρε Στρώμα.
1: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
2: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
1: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Το ξεχάσαμε!
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασες.
9: Moxie Rooftop Bar, θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: Επιχειρούμε ευκολία, επιχειρούμε ταχύτητα, επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΤΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
15: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
16: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης.
0: Νέα εντολή εκένωσης δόθηκε για τη μεγάλη πυρκαγιά που έκαψε σπίτια στο Πόρτο Γερμενό. Οι κάτοικοι των περιοχών Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος καλούνται να απομακρυνθούν προς Βίλια. Το πύρινο μέτωπο απειλεί και τον οικισμό της Ψάθας, ο οποίος εκενώθηκε το πρωί, ενώ στην περιοχή παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές. Μεγάλη αναζωπήρωση σημείωσε η φωτιά στο Αίγιο και στάλει μήνυμα το 112 για τις περιοχές Αραβωνίτσα, Συνανιά, Άγιοι Θεόδωροι και Λιδωρίκη και οι πολίτες καλούνται να απομακρυνθούν προς Άλσος και Νερατζιές. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε επίσης σε αγροτοδασική έκταση στην Κυρά Φαρσάλων στη Λάρισα. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή 4 αεροσκαφών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μετέβη ο Πρωθυπουργός και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Φέτος έγινε μεγάλη αναβάθμιση σε όλη την υλικοτεχνική υποδομή πυρόσβεσης, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Τόνισε ότι κλιμάκια καταγράφουν τις ζημιές και θα ενεργοποιηθεί άμεσα ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής για τους πληγέντες. Κλειστή είναι σήμερα η Λόφυλη Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα λόγω ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Λαφίνας και του Λαβρίου μετά τη μερική εξασθένιση των πολύ ισχυρών ανέμων. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις δρομολογίων.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το αργυρό μετάλλιο και την δεύτερη θέση κατέκτησαν η Ευαγγελία Αναστασιάδου με την Μιλένα Κοντού στο διπλό σκιφ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών και Γυναικών που γίνεται στο Βαρέζε της Ιταλίας. Στην τέταρτη θέση τερμάτισαν στον τελικό της Δικόπου ο Αντώνης Παπακοσταντίνου με τον Ανδρέα Μπούρκα. Στον αυριανό τελικό του σκιφ προκρίθηκε ο Στέφανος Δούσκος. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με θυελώδεις βόρειους ανέμους τοπικά έως 9 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Εύχομαι και ελπίζω να είστε καλά. Κυριακή σήμερα, έτσι πιο χαλαρά, οικογενειακά. Και ο στόχος μου είναι να συμβάλλω και εγώ σε αυτή την ηρεμία, να περάσουμε ένα ωραίο τρίωρο μέχρι τις 5. Σας έχω προσχεθεί ότι τη φετινή σεζόν, μία φορά το μήνα, συνήθως στα τέλη, η εκπομπή θα είναι διαφορετική, θα είναι μόνο μουσική, δεν θα βγάζουμε γραμμές στον αέρα. Και θα ακούμε, θα προσπαθούμε τουλάχιστον να ακούμε πολύ ωραία τραγούδια. Ποτέ μου δεν είχα κάνει αφιέρωμα στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Και δεν το έχω κρύψει ότι το φοβόμουν. Το φοβόμουν διότι είναι τόσο μεγάλος, τεράστιος ο πρόεδρος, που έχει γράψει πάνω από 1200 τραγούδια, που επειδή ακριβώς δεν είμαι επαγγελματίας, μουσικός παραγωγός, δεν ήξερα αν θα το κάνω σωστά. Χωρίς να απευθύνω από 1200 τραγούδια, που επειδή ακριβώς δεν είμαι επαγγελματίας, μουσικός παραγωγός, δεν ήξερα αν θα το κάνω σωστά. Χωρίς να

Και μετά τον Σταύρο Ξαρχάκο και την εξαιρετική συνεργασία που πραγματικά είχαν, θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια. Θα πάμε τώρα στο Μίμι Πλες. Άλλη πολύ μεγάλη συνεργασία, πολύ μεγάλα κομμάτια, φοβεροί τραγουδιστές. Ακολουθούν λοιπόν το Άγαλμα με τον Γιάννη Πολόπουλο και αμέσως μετά το Πρώτη Φορά με την Κουμιώτη.

Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14 Νοεμβρίου του 1935 από γονείς πρόσφυγες. Ο πατέρας του ήταν τσαγκάρης, η καταγωγή του ήταν από την Προύσα και η μητέρα του ήταν καθαρίστρια από τη Ρωσία. Μεγάλωσε φτωχικά σε μια καμαρούλα, μια σταγιά που λέγεται το τραγούδι του, και σε δύσκολα χρόνια στην πλατεία Βικτωρίας. Τελείωσε το δεύτερο γυμνάσιο της οδού Χέιδεν, στεγαζόταν στη Βίλα Αμαλία, την περίφημη, ξέρετε. Συμμαθητές είχε το σκηνοθέτη Θόδωρο Αγγελόπουλο, τον ζωγράφο Αλέκο Φασιανό και τον καθηγητή φιλοσοφίας Χρήστο Γιαναρά. Φίτησε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά στο τρίτο έτος εγκατέλειψε τις σπουδές του γιατί τον κέρδισε η δημοσιογραφία. Συνεχίζουμε με το Λεβεντόπεδο. Λίτσα Διαμάντη με τον Γιάννη Καλατζή. Εδώ είχαμε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Μάνο Λοΐζο. Και αμέσως μετά ένα τραγούδι που αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο με το Δάκη. Το Τόσα Καλοκαίρια. Εδώ είναι το τραγούδι, τη μουσική έχει γράψει ο Μίμης Πλέσσας.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
0: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
6: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
6: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
7: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
8: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
9: Επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μένονται οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στη Βιωτία με τα πύρινα μέτωπα να επεκτείνονται στο Πόρτο Γερμενό στην Αττική καίγοντας σπίτια. Ενισχύονται οι δυνάμεις με 420 πυροσβέστες, 120 οχήματα και 20 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Νέα εντολή εκένωσης δόθηκε για τη φωτιά που καίει πυκνό πευκοδάσος ανατολικά της Ψάθας. Οι κάτοικοι των περιοχών Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος καλούνται να απομακρυνθούν προς Βίλια. Μεγάλη αναζωπήρωση της φωτιάς στο Αίγιο, το μέτωπο κατευθύνεται προς τις περιοχές Αραβωνίτσα, Συνανιά, Αγιθεόδωρη και Λιδωρίκη. Επιχειρούν αυτή την ώρα και ένα αέρια μέσα. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση εμπορίας 57 ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή και οικονομική τους εκμετάλλευση. Δύο άτομα συνελήφθησαν σε Φλόρινα και Εορδαία. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ξεκίνησε ως ρεπόρτερ στην αθλητική εφημερίδα του οργανισμού Λαμπράκη, την ομάδα. Έτσι, αεκάρα, ξέρετε, γι' αυτό το λέμε και πρόεδρο. Και στη συνέχεια μεταπήδησε στην απογευματινή εφημερίδα, στα Νέα. Εκεί εργάστηκε στο ελεύθερο ρεπορτάζ και συνέχισε ως βοηθός αρχισυντάκτη, έγινε μετά αρχισυντάκτης και χρονογράφος από το 1977 με τη στήλη Ματιές. Αν τον ρωτήσετε, σου λέει, εγώ η ιδιότητά μου, αυτή που πιστεύω, αυτή που νιώθω, αυτή που με εκφράζει είναι δημοσιογράφος. Αυτό λέει ο γίγαντας ο Λευτέρης. Λοιπόν, ακολουθούνε Μαρινέλα. Απόψε σε θέλω, συνεργασία του Λευτέρη με το Μίμη Πλέσα και αμέσως μετά η Τάνια Τσανακλίδου μας τραγουδά τον Ανθρωπάκο σε μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου.

ρωτήθηκε από ένα συνάδελφό του να κάνει έναν απολογισμό στη ζωή του και είπε ότι γενικά πέρασα πολύ ωραία. Ήμουνα λίγο κοντά στο θάνατο και σκέφτηκα ότι τελικά είσαι πολλές ζωές. Ερωτεύτηκα, με ερωτεύτηκαν, έκανα δύο παιδιά, έγραψα 1000 τραγούδια που πολλά από αυτά έκαναν τους ανθρώπους να ερωτευθούν, να ξεκουραστούν, να γαλινέψουν, να κλάψουν, ακόμα και να γράψουν. Όταν έχω γράψει χιλιάδες κομμάτια στην εφημερίδα, αναρρύθμιτα χρονογραφήματα, βιβλία, θεατρικά έργα, δεν θα αισθανόμουν ότι πέρασα από σπόντα. Και ήμουν ένα παιδί που όταν μεγάλωνε δεν ήξερε αν θα εξασφαλίσει το ψωμί του. Αυτό ήταν το όνειρό μου, να έχω να φάω. Φοβερές κουβέντες για εκείνη την εποχή. Σήμερα λες, ποιο είναι το όνειρό σου, να γίνω αυτό, να κάνω εκείνο. Και οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, γιατί ο Λευτέρης Παπαδόπουλος εκφράζει αυτούς τους ανθρώπους, το όνειρό μου να φάω. Γιατί πεινούσαμε, γιατί περάσαμε δύσκολα. Κάποια άλλη φορά μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα. Αξίζει τον κόπο να διαβάσετε τη ζωή του Λευτέρη Παπαδόπουλου, που θα μπορούσε να γίνει και ταινία. Φραγκόκλεισα με Πουλόπουλο και Στεριάδη, εντάξει, δρόμος, ιστορίες και λοιπά, Μίμης Πλέσσας, και αμέσως μετά η βροχή με τον μεγάλο Δημήτρη Μητροπάνο. Εδώ είχαμε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Μίκη Θεοδωράκη.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τώρα θα ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια και λόγω Παύλου Σιδηρόπουλου, αλλά και λόγω Λευτέρη και λόγω Μίκη Θοδωράκη. Δεν τυχαίο ότι το σήμα της εκπομπής είναι η χαρταετία από το Μίκη. Ρωτήθηκε κάποια στιγμή ο Παπαδόπουλος και το Θοδωράκη και είπε ότι ήταν ένα πρόσωπο μοναδικό υπεράν όλων. Όταν μιλάς για Ελλάδα, μιλάς για το Μίκη. Μου είχε ζητήσει να τον ακολουθήσω στο εξωτερικό όταν πήρε το βραβείο Λένιν στη Μόσχα. Στο ταξίδι αυτό συνδεθήκαμε πολύ και βαθιά. Ήταν μια περίοδος που είχε σταματήσει να γράφει τραγούδια και αποφασίσαμε να κάνουμε μαζί καινούργια. Μόλις επιστρέψαμε, γράψαμε 150 τραγούδια και τα 100 από αυτά έχουν ηχογραφηθεί με Μητροπάνο, Φαραντούρη και άλλους. Ποιος μπορεί να μιλήσει για εκείνον χωρίς να νιώσει δέος? Ένας άνθρωπος που φυλακίστηκε για τις ιδέες του, για την πίστη του στην ελευθερία του ανθρώπου, πώς μπορεί να μην τον θαυμάζεις όσο ζεις? Τι ωραία λόγια από έναν μεγάλο για έναν άλλο μεγάλο. Παύλος Σιδηρόπουλος, κάποτε θα έρθουν.

Στη συνέχεια, Μανώλης Μητσιάς, κορίτσι με τα πατελόνια, το είχαμε στην εργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με το Λίνο Κόκοτο. Λίνο Κόκοτο, συγγνώμη. Και αμέσως μετά, το Άχελιδόνι μου, τρομερό κομμάτι του Μάνου Λουίζου, με τον Γιώργο Νταλάρα.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
7: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Τέλα Χαΐας.
9: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
8: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
7: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216, Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 2648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-246-90.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24544, και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
9: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 26102-70-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 26 10 420 562.
13: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa, Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
0: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
0: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
5: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
0: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
5: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
0: Η κορυφαία επιλογή.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 26.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλη.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξαποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά Ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.

0: δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση ακινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ενώνουν στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Αντένα 105,3.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
6: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
9: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 32 96 43 και 31 42 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
10: Απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Σύνηγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
11: Real FM. Η ώρα είναι 7.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθουσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μιλάς σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Αντένα 105,3.
12: Εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Οι πιο διάσημες ιστορίες του William Shakespeare ζωντανεύουν σε μια νέα σύγχρονη αφήγηση. Από τον Άμλετ και τον Μακμπεθ μέχρι τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα και το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, όλα παρουσιασμένα με κατανοητό τρόπο που κάνει τα κλασικά έργα προσιτά στα παιδιά. Ιστορίες από τον Shakespeare. Μια μοναδική, πολυτελής έκδοση για αναγνώστες κάθε ηλικίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αύριο στη Real News. Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Περισσότερα από 500 βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει στα χέρια της η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Τουλάχιστον 41 προμηθευτές έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υλοποιώντας τη συμφωνία με την κυβέρνηση. Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια στο τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6 έως 7% κατά μέσο όρο. Ακόμα, ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλά για όλα στη Real News. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας. Σε αυτό θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να δουν το όφελος από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μια εξωτερική κρίση, είναι να θεωρήσουμε ότι η δουλειά μας τελείωσε, δηλώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Πύρινος εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα. 73 πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες. Σε κλοίο τρόμου βρέθηκε ολόκληρη επικράτεια τα τελευταία 24 ώρα. Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν τις φλόγες σε δύσβατες περιοχές με ισχυρότατους ανέμους και τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ηρωικές ρήψεις μέσα σε νεύη καπνού. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαν για ώρες οι κάτοικοι της πρωτεύουσας τη μάχη που δόθηκε για να μην κάνουν σπίτια και επιχειρήσεις σε ασπρόπυργο, Εγάλεο και Χαϊδάρι. Και από τις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά σε Μπάγερν και Μίλαν. Οι ιστορίες του 17χρονου και του 16χρονου που πήραν μεταγραφή, ο ένας στον Ιστορικό Σύλλογο της Βαβαρίας και ο άλλος στους Ρωσονέρι του Μιλάνου. Αύριο στη Real News.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: κόκκινα Ναούγκουστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
7: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΤΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24544, και Δημοκρατίας 129 Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610 5255 51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
8: Κτέλα Χαΐας.
9: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
8: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια. Αντένα 105,3.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός. Ηθοποιός
17: σημαίνει φως.
18: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικό με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: καταγράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodles Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodles Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodles Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
7: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Τέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Αυτός χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.